0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας. Καλό μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι Τετάρτη. Αυτό που είναι μετά την Τρίτη. Ναι, ναι, αυτό. Πού σου, μωρή. Μα γιατί βρίζεις, μωρό μου. Δεν βρίζω εσένα. Την Τρίτη βρίζω, μωρή, ηλίθεια. Μα τώρα έβρισες. Ναι. Πας και ξεβάφεσαι ξαφνικά, να πούμε. Και νομίζω ότι ξύπνησα δίπλα στο Σογκόκου. Μην το κάνεις αυτό, μωρό μου. Και έχω συνηθίσει. Πού σου, μωρή. Ξυπνήστε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζήο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ε, Χριστόφους.
1: Τι γαλιτό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με το χαλί, το χαλί, όταν παίξει. Όταν 3, 2, 1 Go Go, go, go, go. Ξεπερνώντας ένα μικρό πρόβλημα με το 3 και το 13, η ένωση των οποίων δεν μας συμπάθησε πρωί πρωί. Αυτή η ένωση, να πούμε, είναι δηλαδή ενώνονται κορμιά, ενώνονται ψυχές, ενώνονται όνειρα, ενώνονται αναμνήσεις, ενώνονται οργασμοί. Μην ενώνονται αφού δεν το βλέπετε. Λερώνουμε πέρα δόθε, πιτσιλάμε και είχαμε αυτό το πρόβλημα με το μικρό βραχυκύκλωμα του 3 και του 13 πρωί πρωί, αλλά το ξεπεράσαμε, καθώς ενώσαμε κορμιά, ενώσαμε ψυχές, ενώσαμε αναμνήσεις και τρέχα τώρα γύρευε να βρεις πιανού είναι τι. Δηλαδή είναι άσχημο αυτό, αλλά τα καταφέραμε και πρωινό Τετάρτη σας υποχρεωθούμαστε εδώ πέρα στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο σας που είσαστε εδώ λάθος συντονισμένοι και δεν πάτε αλλού. Σας μετράμε βέβαια σαν νούμερα, δεν είστε άνθρωποι. Για 2 ώρες δεν είστε άνθρωποι, είστε νούμερα. Και βέβαια και τις επόμενες ώρες είσαστε συνήθως ένα αφημί, ένας λογαριασμός τραπέζης, τόση πόντι, κατάρα του αντρός, να πούμε, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ανταπόκριση σε αριθμούς. Και καλά το αφημί, και καλά ο τραπεζικός λογαριασμός. Αυτό με τη μεζούρα, δηλαδή να μετρηθούμε, είναι λίγο άσχημο αυτό, γιατί συνήθως είμαστε και μόνο μαντράχαλοι, να παίρναμε και μια άποψη, ας πούμε, από κάποιον που ξέρει, από κάποιον ειδικό. Πάει στο διάολο. Αλλά κοιταζόμαστε όλοι και έχουμε πείσει ο ένας τον άλλον ότι τόσο είναι 20 πόντι. Να! Και αντί να το ξεκινάμε με ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Πόντιος και τόσο είναι 20 πόντι, να έχει και λίγο πλάκα παραπάνω. Τίποτα. Εμείς εκεί κατευθείαν ξέρω το ανέκδοτο. Δεν βγαίνει έτσι, ρε καραγκιόζη. Ή Μαρτό να πούμε, βάλτο τώρα μέσα γιατί πρέπει να κάνουμε την εκπομπή και μετά μανούσο μου. Να εκφέρουμε μία άποψη, ας πούμε, για το αν σου πηγαίνει πάρα πάρα πολύ το κόκκινο του κραγιόν και το μαύρο από τα στιβάνια. Δηλαδή, να ρωτήσουμε και το σύμφι, να πούμε, το βλέπω χαμογελάει τώρα, μάλλον, γιατί είναι και μέσα στα πυκνά μαλλιά σου και σου πιπηλάει το σβέρκο. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Παιδιά, πέρασε η Τρίτη. Είπα Τρίτη. Σου μωρή. Πέρασε αυτή η ιδέα με την Τρίτη, είναι η Τετάρτη. Αχνοφαίνεται λίγο φως στην άκρη του τούνελ της Εργασάιμης, με την ίδια λογική που αχνοφαίνεται αυτό το παράξενο πανίδα ή χλωρίδα του οπισθίου του υδραυλικού, όταν ο ίδιος καλείται να σας κάνει επισκευές κάπου στο σπίτι. Αν δεν δείτε άιζο από εμφαινόμενο ποπό υδραυλικού, τότε μην τον εμπιστεύεστε. Έρχονται κάτι καινούργιοι αυτοί οι γενώσιμοι που φοράνε τις αλοπέτες. Είναι, δηλαδή στον οδοντίατρο, άμα δεν έχει το πτυχίο του, να πούμε, στον τοίχο, πηγαίνετε. Δεν πηγαίνετε. Στο γυναικολόγο, αν δεν έχει το πτυχίο του στον τοίχο, πηγαίνετε. Δεν πηγαίνετε. Και καλά, εμείς τα αγοράκια που πάμε καμιά φορά και κρυβόμαστε πίσω από το παραβάν, γιατί έχουμε αυτή την ονείροξη από όταν είμαστε πιτσιρικάδες να μεγαλώσουμε, να γίνουμε γυναικολόγοι, για να βλέπουμε το θυμ όλη την ώρα. Το οποίο είναι προβληματικό βέβαια, γιατί παιδιά από ένα σημείο και μετά σε παρασύρει το επάγγελμα. Δεν μπορεί να παίρνει να μπει του συναδέλφου σου και να του λες πού είστε ρε φίλε. Δεν βγαίνουμε το βράδυ να δούμε κανένα προσωπάκι να περάσει τη ώρα. Το καταλαβαίνετε αφενός. Αφετέρου αυτοί που μαθαίνουνε. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν περισσότεροι άνδρες γυναικολόγοι από ότι γυναίκες και στην υπόλοιπη ζωή τους, να πούμε, να μην έχουμε ιδέα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο παράξενο. Οπότε ας μείνουμε στο τριχωτό ποπούλι του υδραυλικού που και ξέρουμε και πώς δουλεύει και πότε δουλεύει, έχει μια μυρωδιά παράξενη, και ξέρουμε ότι ο υδραυλικός θα μας κάνει τη δουλειά μας ακριβώς έτσι όπως θέλουμε. Έλα τώρα με τις αηδίες της Τετάρτης, με στη μέση της εβδομάδας, με το ένα πόδι είμαστε στην αρχή, στην έναρξη της εργασάιμης, με το άλλο πόδι είμαστε στο τέλος της εργασάιμης, και κάπου ως έτσι με το καταπληκτικό αυτό σπαγκάτο που αν κοιτάξετε προς τα πάνω φαίνεται κάτι άσχημο, κάτι πολύ άσχημο, κάτι καταπληκτικά άσχημο. Ξεκινάμε με κέφι και ενθουσιασμό και τη σημερινή εκπομπή. Ω, τι κέφι, ω, θέλει έτσι, θέλει γαργαριστό, τι καταπληκτικό κέφι, τι ενθουσιασμός, ω, τι πράγμα είναι αυτό, πάρτο από τη μούρη μου, χίλια συγγνώμη, σας είχα πάρει για υδραυλικό, απλά ήταν θέμα γυρίσματος και έχει ντυθεί το ρόλο. Ω, πάρτο αυτό το πράγμα, όπως και αν έχει, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα βή, σταματήστε που είναι. Σταμάτα. Είναι ο υδραυλικός μπροστά. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπει, αλλά φαντάζεσαι να έχει και στον γκολφ ύμφη μάτια. Θα μου πεις δεν βλέπει από τα φρύδια. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Δηλαδή σταματήστε. Γράφετε εδώ το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Και τι καταπληκτικά που είναι αυτά, γιατί μας κάνουν ενταχτυρτή στην ματαιοδοξία μας και μας αρέσει λίγο παραπάνω όταν είμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Μιας και έχουμε φάει λίγο παραπάνω χρόνο, και να ευχαριστήσουμε το ειδικό τεχνικό τμήμα της εκπομπής, το Σταύρο, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε. Δηλαδή του είπα, Σταύρο, είμαι μόνος μου, μου λείπει μια αγκαλιά, μια θαλπορή, ήρθε το παιδί αμέσως, κάναμε διάφορα κόλλα. Όταν του είπα λοιπόν ότι το 3 και το 13 δεν παίζει, αμέσως ανταποκρίθηκε, πάτησε το ειδικό κουμπί και αμέσως μετά έφυγε, ήρθε εδώ, κάναμε διάφορα κόλλα. Ναι, τέλος πάντων. Και παίζει, οπότε οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να, περίπου τόσο. Θα μου πείτε πόσο σας δείχνω. Ξέρετε εσείς, τους 20 πόντους. Δηλαδή, και θυμήθηκα τώρα με το ευχαριστώ, θυμόσαστε εκείνη την παροδία από το τραγουδάκι που έλεγε το καζανάκι του καμπινέ, που ήταν, δεν θυμάμαι από ποιο τραγούδι αυτό, πως το λένε, που έλεγε το πατάς και αυτό σου λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, και είσαι πάρα πολύ χαρούμενος που το καζανάκι του καμπινέ, το πατάς και αυτό σου λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι υδάτινο ευχαριστώ, τώρα είναι δάκρυα, είναι από το ζόρι, τέλος πάντων σου λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, και εκεί που είσαι χαρούμενος, να πούμε, βλέπεις τα αποτελέσματα της υπερπροσπάθειάς σου, η οποία έχει αποτύχει παταγωδός, καθότι συνεχίζει το τραγουδάκι και λέει λίμπε λίμπε λίμπε λάει το σκατ θιν θιν θιν θιν δεν ξεκολλάει. Τώρα δεν ξέρω γιατί η κορύφωση του τραγουδιού είναι πάνω στο μη ξεκολλημένο, να πούμε. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ξεκολλήσει, γιατί αλλιώς πρέπει να βγείτε από μέσα, αρχίζετε και τρίβετε, είναι κάτι ήχη παράξενοι, περιμένουν και οι υπόλοιποι, να πούμε, να ξεκολλήσουν το δικό τους. Είναι λίγο παράξενο. Θα μου πείτε γιατί μου ήρθε αυτό το τραγουδάκι. Δεν ξέρω, αλλά αφού μου ήρθε, λέω, δεν το μοιράζομαι με τα παιδιά. Όπως τα παιδιά τώρα λέγοντας είναι η τραγική ηρωνία, εσάς, αυτό το target group που έχουμε, να πούμε, του μεσήλικα. Με την ίδια λογική βέβαια και οι γριές στα καπί λένε, πού είσαι κοριτσάρα μου, τι κάνεις μικρή μου, πόπο τίμουν, θυν είσαι σήμερα. Ειδικά με την κατάθεση της σύνταξης, εκεί είναι λίγο παραπάνω. Και λέγοντας αυτό, ας ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το καταπληκτικό ανέκδοτο, όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Είναι λοιπόν, κάθε φορά το θυμηθώ. Είναι λοιπόν μια λιμνούλα, there is a lake, και μπράβο της που είναι μια lake, και πάνε κάτι φίλες, να πούμε, που ακούστε να δείτε τι κουσούρι έχουν τώρα αυτές, θέλουν να κάνουν σ' όνει και καλά γυμνώστες μπάνιο. Δηλαδή να πετάξουν τα στήθια έξω, να πούμε, και γιατί μόνο στη λιμνούλα. Δηλαδή και στον δρόμο, θα σας πει κανείς όχι. Έρχονται μερικοί βέβαια που λένε ότι προσβάλλετε τη δημόσια εδώ και κάτι τέτοια, και εδώ την προσβάλλετε και εκεί την προσβάλλετε με αυτή τη μούρη. Όλα καλά, φορέστε μια σακούλα και αφήστε τα στήθια έξω, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανένας. Είναι αγχολητικό αυτό το πράγμα, ειδικά για εμάς τα αγοράκια που όταν ήμασταν μικροί, να πούμε, και κλαίγαμε, όταν ήμασταν μωρά. Το θυμόσαστε, με το που ξεκινούσαμε το κλάμα, να πούμε, μπαπ, μας χώνανε ένα στήθος στη μούρη και όλα ήταν παράδεισος. Μετά, μεγαλώνοντας, κλαίγαμε και δεν ερχόντουσαν και ακόμα δεν έρχονται. Τι θα γίνει, ρε κορίτσια, να πούμε. Δηλαδή, βρείτε επιτέλους τον δρόμο. Έχουμε κάτσει και κλαίμε με το στόμα ανοιχτό σε ρούφιξ φάση. Μα τι αηδία είναι, λοιπόν, αυτές οι κοπέλες και έχουν πάει εκεί να πετάξουν τα στήθια τους, να πούμε, και να συγκρίνουν μία την άλλη για την όψη λίγου πορτοκαλιού κτλ. Πίσω ακριβώς από τη Λιμνούλα τώρα είναι ένας γέρος. Έχει να κάνει τώρα αναλόγως με ποια οπτική. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, όταν και τους ανθρώπους που είναι τώρα στην ηλικία μου, έλεγα αυτός λογικά έχει πεθάνει. Και τώρα που κοιτάω τον εαυτό μου στην ηλικία μου, λέω λογικά εσείς έχετε πεθάνει. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, λίγο η οπτική αλλάζει. Είναι αυτό λοιπόν ο γέρος, ο ακαθορίστου ηλικίας, και τον πιάνει μια μανία ετεροφιλοφιλίας και θέλει να δει τζάμπα στιθάκια. Δηλαδή, μπε στο YouPorn. Έχει και τα παραπάνω. Έχει και τα έξτρα. Αφού τις βλέπεις, οι άλλες πήγανε να πούμε με το μπικίνι. Αφού δείχνεις το πάνω, μωρή, δείξε και το κάτω. Δηλαδή και μεσύ της να σου να και να ρίχνεις τον πέμπτο, θα δείχνεις και μία τον πρώτο, να πούμε, άμα είναι ξενίκαστος, μπας και σου κάτσε ο αγοραστής. Δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων. Οπότε πάει και κρύβεται πίσω από κάτι φιλοσιές και κάτι τέτοια πραγματάκια. Ξεκινάνε οι άλλες κάτι χλαχλαχλούχλα, κάτι. Να κορίτσια, εμένα επιπλέουνε. Είναι κάτι άλλο που λένε να κορίτσια, εγώ θα τα αφήσω απόξω, να πούμε, γιατί μπαίνουν μέσα και μου γεμίζουν φύκια και κάτι τέτοια. Κάνει ο παππούς από έναν ενθουσιασμό κάτι ήχους παράξενους, τρίζαν τα δόντια του, τρίζαν τα υπόλοιπα, τον WD-40 να πούμε στον καφέ δεν πιάνει. Και τον ακούνε λοιπόν τα κορίτσια, τα ξόστιθα, και κάνουν αυτή την καταπληκτική κίνηση που πάνε με τα χέρια τους και πιάνουν τα στήθη τους για να μην είναι σε κοινή θέα. Αυτό να ξέρετε ότι και τον παππού και εμάς τους υπόλοιπους δεν μας κολώνει και πάρα πολύ. Χα! Και αυτό ωραίο είναι! Δεν μας νοιάζει. Οπότε πετάγεται η μία πιο τσαμπουκαλού απάνω και του λέει: Παππού, να σου πω κάτι. Κακώς ήρθες εδώ και κάνεις ματάκι, να πούμε, για να κοιτάξεις τα στιβαρά μας καταπληκτικά βορειοευρωπαϊκά στήθη που αψηφούν τη βαρύτητα. Εν τω μεταξύ, αυτή για να κρύψει το στήθος τη το είχε πατήσει. Η ηρωνία τώρα συνεχίζεται. Και αφού ξεκινάνε όλες και τον βρίζουν, ο παππούς θέλει να σώσει τώρα τα μπόσικα. Του λέει: Εντάξει, ξεφτυλίστηκα, να πούμε, πήρα δουλειά για το σπίτι, μην παραξεφτυλιστώ. Και του λέει: Κορίτσια, ηρεμήστε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να δω τζάμπα στιθάκια. Μπα, λέει η τσαμπουκαλεμένη, βγάζοντας, καταφέροντας να βγάλει το ένα της στήθος από την πατούσα της. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ, παππού, που κρύβεσαι πίσω από τις φιλοσιές? Και λέει: Κορίτσια, εγώ τίποτα. Εδώ να, τον κροκόδιλο ήρθα να ταΐσω. Να. Δηλαδή, λέγοντας για τον κροκόδιλο, προσπάθησε να τις κάνει να τρομάξουν, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, να μην να ουρλιάζουν και να αφήσουν τα στήθια, τα οποία θα μπορούσαν και να τα πατήσουν, να πούμε, να σκοτωθούν, να πάνε να πέσουν κάτω. Οπότε αυτός να έχει περισσότερο χρόνο να κοιτάει τα τζάμπα στήθια, ενώ ταυτόχρονα έχει γλιτώσει το ονόρε του. Γιατί ως ταϊστής κροκόδιλου δεν μπορεί να είσαι ταυτόχρονα και ματάκιας. Πόσοι από σας έχετε πάει να κοιτάτε, να πούμε, βυζάκια από κροκόδιλους? Ελάχιστοι. Και αυτοί είστε και λίγο βλαμμένοι. Αφήστε που αυτοί οι κροκόδιλοι, δηλαδή θέλοντας και μη, θα βάλουν δοντάκι, αφού τους περισσεύουν απόξω από το στόμα. Δεν το βλέπετε? Και το αστείο ακριβώς είναι ότι αυτές θα τρομάξουν, τέλος πάντων, και θα βγουν. Και ενώ αυτός τους έχει πει ότι ήρθε να ταΐσει τον κροκόδιλο και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε, οπότε ας μην το συνεχίσουμε τώρα, δεν χρειάζεται να το εξηγώ. Όσοι το καταλάβατε, το καταλάβατε και πραγματικά είστε άξιοι, να πούμε, συγχαρητηρίων και θαυμασμού. Οι υπόλοιποι θα το ξαναεξηγήσω ακριβώς στις 9, ήταν καταπληκτικό και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, όχι πίσω από τις φιλοσχές. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow κτλ. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, φίλος μας. Τώρα εντάξει, μεγάλος άνθρωπος να πούμε, τον πλησιάζουμε, δεν καταλαβαίνει και πολύ, του τρώμε και τη σύνταξη. Καλημέρα, δροσερή λατρεία, Αλέξανδρε Πέτρακα, από το Μπέργαμο της πολύ βορείου Ιταλίας. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε μου, εκεί στο Μπέργαμο? Καταπληκτικά, να μείνεις εκεί, μη γυρίσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους, βρέχει βατράχια. Έχουμε κάνει παλαβά πλούσιους, να πούμε, τους Μητροπολίτες δεν έχουν που να τα φάνε. Εκεί να μείνεις. Ετοιμάζομαι για την κτηνοδία του πρωινού στο ξενοδοχείο. Όπα, αυτό το τζάμπα. Αυτό που μπαίνεις μέσα και είναι μπουφές, να σου πω, Κωνσταντίνε μου, είσαι ο πρεσβευτής μας. Μην μπέκα μέσα, να πούμε, και σε πάρουν για κανένα λιγούρι, για κανένα λιμάρι. Τίποτα, μπες μέσα και πες τι. Εμείς αυτά, να πούμε, τα έχουμε για πλάκα, τα έχουμε για τη λόρδα όταν ξυπνάμε το βράδυ. Βέβαια, πρέπει να εξηγείς μετά ότι αυτή τη λόρδα για αυτό το μπουφέ την έχεις όταν έχεις και το προεμήνιο ροϊκό σου και κάτι τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, άσχετο αυτό, αλλά μην ξεφτυλιστούμε, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, προσπάθησε τους καλούς τους τρόπους. Θυμόσαστε παλιότερα που πηγαίναμε σε κανένα σπίτι και λέγανε να βάλουμε κι άλλο γλυκάκι και σε κοιτούσαν να πούμε η μάνα σου, ο πατέρα σου, η θιά σου, όλοι σε κοιτούσαν στα μάτια. Μην πει ναι. Μην πει ναι και φανεί λιμάρι. Θυμόσαστε αργότερα που ερχόντουσαν οι παρέες με τις βορειοευρωπαίες δίμετρες καλονές και μας λέγανε θες να σου δείξουμε όλοι μαζί τον ποπό μας και εμείς να πούμε έβγαινε αυτό το παιδικό το βίωμα και έλεγες όχι μην πω ναι, μην πω ναι και φανώ λιμάρις και τελικά όλο ναι λέγαμε. Και είχαν φύγει αυτές, είχαν πάει στον Μπέργαμο να πούμε να τριφτούν στους Έλληνες τουρίστες εκεί. Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι Ευρώπη πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι τριβόμαστε. Αλλά σώζουμε τον πλανήτη. Οπότε, πάει στο διάολο. Στο καλό, η Παναγιά μαζί σας. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, 8 και 10 λέει και ακόμα δεν σε έχουμε ακούσει. Και είναι και Τετάρτη, λέει help you. Ναι, όχι, το help you είναι για την Τρίτη. Είχαμε αυτό το μικρό το προβληματάκι του 3 και του 13, αλλά με καταπληκτικούς τρόπους το βγάλαμε και το ξαναβάλαμε. Κάναμε reboot. Αυτό είναι καταπληκτικό όταν όλα τα άλλα αποτύχουν. Κάνεις το reboot, να πούμε, και είναι μια χαρά. Το έχω δοκιμάσει και στην ερωτική μου ζωή. Γιατί δεν έπιανε εδώ πέρα το WiFi, το έκλεισα, το ξανά άνοιξα και η κοπέλα από το βιντεάκι συνέχισε ακριβώς εκεί που την είχα αφήσει εγώ, μέσα στον πόθο, τον ερωτισμό και τριβώσανε καμιά 5-6. Πολύ ωραία είχαμε περάσει. Καλημέρα, λέει ο άλλος Ιωάννης. Αλέξανδρε, καλημέρα σαν ακροατές. Πρωινό Τετάρτη σήμερα, πάλι τρως το πρωινό της Τετάρτης. Δηλαδή το πρωινό της Τρίτης και της Δευτέρας, της Πέμπτης και της Παρασκευής, φάει τώρα που μπορείς, παιδάκι μου. Να πούμε αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει πόλεμος. Μπορεί να μην έχουμε, θα πέσεις μέσα με τη μούρη, μέσα στα χαρούπια. Όπως πέφτανε τότε. Δηλαδή, τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Πεντανόστιμο είναι το χαρούπι, που είναι το γνωστό ξυλοκέρατο. Είναι πολύ και σαν καρπός είναι ωραίο. Και αν δεν χτενίζετε προς τα πίσω με τα μαλάκια σας, μην ανησυχείτε. Η κοπέλα που χαμογελάει κάτι ξέρει. Και είναι από εκεί που προέρχεται και το καράτι, να ξέρετε. Όσο πιο ακριβό είναι ένα διαμάντι, ας πούμε, και ο χρυσός και τα λοιπά, που το μετράνε με καράτια, είναι από το σπόρο του ξυλοκέρατου. Κοίτα να δεις, πήγε άλλη και γάμφη με 5-6 και γίνανε πιο τιμαλφή τα κοσμήματά της. Καταπληκτικό σε συνειρμό. Σήμερα λέει παρατήρησα ελαφριά κίνηση προς τη Ραφίνα. Σοβαρά, Ιωάννη μου. Έλα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά πόσο στα θυμ. Αλλά το χαιρόμαστε που ήταν ελαφριά η κίνηση προς τη Ραφίνα. Όσοι είσαστε Πατησίων, Μεσογείων κτλ. Και θέλετε λίγο πιο χαλαρά, κατευθυνθείτε προς τη Ραφίνα. Θα μου πείτε δεν πάει προς τον. Προς το σκοπό σας, εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Φορτωμένα αυτοκίνητα με κατεύθυνση το λιμάνι, λέει, και το ντουμάνι από τις τζιμινιέρες να φαίνεται από το πικέρμι. Σοβαρά, έχουν μπει μέσα στα μηχανοστάσια και καπνίζουν ναρκωτικά εκεί στη Ραφίνα. Να μην το πούμε, να πούμε, γιατί δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Σε άλλα νέα, εχθές έμαθα ένα νέο τρόπο σεξ. Έλα, μωρή αρρώστια, Ιωάννη. Εντάξει τώρα, σε μένα νέο τρόπο, τι να μου πεις, τα ξέρω όλα. Δηλαδή, κι αν τα έχω δει όλα. Δηλαδή, κι αν έχω σώσει βιντεάκια με όλα. Κι αν τα έχω κάνει. Ξανά και ξανά copy folders για να μην χάσω το επωνομαζόμενο side sex. Side. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό το είδος, λέει, είναι χωρίς insert the coin. Ξαπλώνω στο κρεβάτι και χαϊδεύω ένα στο κορμί του άλλου. Α, είναι δύο αγοράκια. Γι' αυτό δεν το έχεις μάθει μέχρι στιγμή, γιατί τώρα τελευταία έκανες το coming out σου και μας δεν μας νοιάζει, να πούμε, τίποτα μακριά από μας και ας είναι όπου θέλει. Δεν μας νοιάζει. Το φιλιούνται, λέει, λένε γλυκόλογα. Κοιτά σιωπηλά ο ένας στα μάτια του άλλου. Πάλι δύο αγοράκια. Έχουμε συνολικά 4 αγοράκια για το καινούριο σεξ του Ιωάννη. Είναι σαν τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά. Ξεβράκοντος έβγαινε και του λέγανε όλοι τι καταπληκτικός που είσαι. Και κοιμούνται αγκαλιά να κοιτάει ο ένας τον άλλο που κοιμάται. Και άλλα δύο αγοράκια. Συνολικά το καινούριο σεξ του Ιωάννη περιλαμβάνει 6 αγοράκια. Δηλαδή, παιδιά, είστε παλαβάθαρα, λέει. Αν μας ακούτε, εντάξει, ο Ιωάννης μαθαίνει καινούργια πράγματα, αλλά εσείς τα αγοράκια που μάθατε αυτό το καινούριο σεξ, είστε παλαβάθαρα, λέει. Ήτανε και ο Ιωάννης κοντά σας, θα μπορούσε να σας είχε θυμ όλους μαζί. Αλλά άγιο είχατε που απλά κοιμηθήκατε. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, από το βροχερό Βόλο, με τον καφέ στο χέρι, ο πτωχός Γιωσιμίτσου ξεκινά την ημέρα του. Επόμενη στάση, Λιβαδιά. Δηλαδή, από το Βόλο μέχρι τη Λιβαδιά, ένα πράγμα. Ξέρω εγώ, δηλαδή ούτε λίγο, ούτε για το ξεμούδιασμα. Ούτε αν είσαι ένας από τους 6 συμμετέχοντες του σεξ του καινούριου του Ιωάννη. Θα πιαστείτε, ρε, θα βαρεθείτε, να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, είναι η διαδρομή ωραία, αλλά τώρα, αν σας αρέσει, να κάνετε το ιεραποστολικό. Δηλαδή, και στο δρόμο σου να φτάσεις και την ευχή της Παναγιάς να έχεις. Δηλαδή, να είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά κοίτα να δεις τώρα που πήγε 8.30. Όχου, κάθε φορά με αυτό το πράγμα. Όχου, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε. Γιωματί κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά λοιπά πραγματάκια. Κανονικά θα ήταν λιμά. Αλλά πρέπει να αρχίσω να λέω τα ονόματά σας και τέτοια είναι άσχημο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θυμίζω είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Και μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε την ερώτηση της ημέρας στην οποία θα κληθείτε όλοι μαζί να απαντήσετε. Ποια είναι αυτή, έλατε. Ποια είναι αυτή που και μου τη φέρνετε και είμαι στη μούρη, αφού δεν έχω πρεσβειοποία. Μια χαρά βλέπω.

0: Όλοι ψάχνουμε το χαλί. Το χαλί δεν παίζει. Το χαλί προσπαθεί. Το χαλί φαίνεται. Go, 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, χωρίς να λερώνουμε, χωρίς τίποτα, ευθυτενώς, ευθύβολα, το πιστέψατε. Την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, μετά θα πούμε σε παλαβό εφηβικό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Και μετά θα τρέμουν τα πόδια μας μέχρι αύριο το πρωί, αλλά είναι μια ιστορία για το μέλλον αυτή, μια ιστορία που θα τη βρούμε μπροστά μας. Πάντοτε τη βρίσκουμε μπροστά μας, εκτός αν ξυπνάτε το πρωί αγωνιωδώς επειδή κατουργέστε και την ψάχνετε κάπου πίσω σας. Να ξέρετε ότι το βάζω ένα χεράκι βοηθείας είναι λίγο διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση, καθώς δεν μπορεί να κατουράτε με τα δύο χέρια απασχολημένα. Επίσης, τα δύο χέρια αυτά να μην είναι δικά σας. Το κάνετε ακόμα χειρότερο. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να επεξεργαστούμε το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα, αφού δούμε και τι άλλο γίνεται εδώ στην ζωή σας. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Ναι, δεν πειράζει. Ωραία, να, εδώ και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, με τη μικρή σου καθυστέρηση. Εντάξει, πειράζει. Τώρα ή με είπες βλαμμένο ή με είπες αρκετά ικανοποιητικό εραστή. Θα πάρω το πρώτο, γιατί το αρκετά ικανοποιητικό εραστής είναι μειωτικό. Ενώ το που είσαι βλαμμένο, ας πούμε, καθυστερημένο κτλ. Έτσι, ναι, εντάξει, είναι ένα απλό βρυσίδι. Μπορεί να κάνουμε μετά αυτό το make-up sex, αυτό που πλακωνόμαστε να πούμε και βάφουμε ένα στον άλλο και είμαστε σαν αγαπητοί το κέρατό μου, το τράγιο. Έλα, πες, λέει, το κάνεις επίτηδες για να μας τεστάρεις. Όχι, δεν το έκανα επίτηδες. Έφταιγε το 3 και το 13 δεν είχα. Έτσι, τέτοια διά, τι να τεστάρω τώρα από σας. Ωραία, άντε, να κάνουμε τεστάκι. Να, μα ήταν, ανέβα στη ζυγαριά να δούμε, ας πούμε. Δηλαδή, είδατε, δεν συμμετέχετε κι εσείς τώρα. Δεν τα έχετε διαβάσει, δεν είχατε τα σως. Τα φάγατε και τα σως. Κανείς δεν ξέρει. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Ωραία ημέρα με δουλίτσα και ξανά δουλίτσα. Εμένα λέει ο υδραυλικός μου, δεν δείχνει τα διαπιστευτήρια του. Μην τον εμπιστεύεσαι, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν να έρθει να πούμε εκεί πέρα να σου φτιάξει το μπραγατσίμπαλο. Τώρα, χίλια συγγνώμη, αναφερόμαστε εδώ στο μπραγατσίμπαλο της Αρχοντούλας, αλλά αυτό ήρθε να φτιάξει. Δηλαδή, και να μην σου δείξει το ISO. Μην το κάνετε αυτό, θα στο χαλάσει, θα κοστίσει πάρα πολλά μετά. Λες να είναι πρόβλημα. Λες να μην είναι καλός υδραυλικός. Εννοείται πως δεν είναι καλός. Είναι αυτή, έχει πήξει το επάγγελμα να πούμε από τζαμπατζίδες. Από εντάξει, μπορεί ένα ρουμπινέ τον εφτιάχνω, αλλά από πω δεν δείχνω. Τι δεν δείχνει, δε καραγκιός. Οι γενιές όλες οι προηγούμενες. Ο μπαμπάς ο υδραυλικός. Ο παππούς ο υδραυλικός. Ο προπάπους ο υδραυλικός. Τώρα όλοι αυτοί πιστεύαν ότι είναι σόι, να πούμε. Άμα ρωτήσετε τη μαμά σου, την γυναίκα υδραυλικού, τη γιαγιά σου, τη γυναίκα υδραυλικού και την προγιαγιά σου, εξίσου γυναίκα, όχι πάρα πολύ γιατί είχε λίγο μουσια υδραυλικού, όλες ξέρουν ότι απλά. Τώρα άλλοι δείχνουν τον ποπό τους. Και άλλοι δείχνουν το. Να και η Σοφία που λέει: εμένα λέει μου άρεσε το ανέκδοτο. Καλημέρα. Επιτέλους η Σοφία είναι, παιδιά, ο δείκτης ποιότητας εδώ της εκπομπής. Που επιτέλους ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι τα ανέκδοτα δεν είναι μόνο η απλή η πλακίτσα να πούμε το χαλακλακλούκλα μας και να γελάσουμε. Να περάσουμε και ένα νόημα. Θα μου πείτε ποιο ήταν το νόημα με τον παππού που έβλεπε τις ξόστιδες. Αυτό είναι ένα νόημα από μόνο του. Τι να τις κάνει ο παππούς της, γιατί δεν τις δείχνει σε εμάς. Και εμείς μπορούμε να μην τις κάνουμε τίποτα. Δηλαδή δεν. Είμαστε κι εμείς χρήσιμοι. Έλα με τις αηδίες. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα. Big Daddy Cool του ραδιοφώνου. Καλή και ευλογημένη Πεμπτούλα να έχουμε. Να την έχουμε την Πεμπτούλα. Ευχαρίστως. Σήμερα είναι Τεταρτούλα. Έχεις πηδήξει μια μέρα. Μια μέρα ολόκληρη, Κώστα μου. Τι πήρες, ρε θηρίο. Βιάγκρα με κοκαίνη. Δηλαδή μακριά από εμάς, Κώστα. Να σου πω κάτι. Έχει εκεί ο Ιωάννης 5-6 να πούμε που κάνουν το καινούριο του σεξ. Δεν πας κι εσύ. Για να διαλυθεί, να σπάσει παρέα. Μην με πιθανό λέει double petrication αύριο. Όχι, δεν θα έχει double. Θα είμαστε μόνο το πρωί. Δυστυχώς ρωτάω λέει γιατί εχθές συντονιστήκαμε για μάθημα και πήραμε τα theme του καθηγητή αφού σας το είχα πει ότι δεν θα κάνουμε τα βραδινά αυτή την εβδομάδα. Γιατί εσείς να πει με το πείσμα σας. Εκεί ο Κώστας να πούμε, σας παρακαλώ, δείξτε μου να ανταλλάξω. Έχω 8 dick pics, έχω τις ίδιες. Δηλαδή δεν ανταλλάζουμε σε αυτή την εκπομπή. Οπότε και έρχεται εδώ και μας κατηγορεί τώρα ότι δεν. Αυτή την εβδομάδα δεν θα κάνουμε τα βραδινά και μιας και λέμε για αυτή την εβδομάδα, σας θυμίζω πως είμαστε σε φάση επιθετικού μάρκετινγκ. Αυτό το να μαζευτείτε να κάνουμε. Ξαναλέω ότι την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη. Κώστα, ναι, γιατί εσύ πηδάς μέρες ολόκληρες, τουλάχιστον να πηδήξεις όλες τις μέρες, άμα είναι να μας έρθει σαν μας ξεγκαγκανιασμένος. Την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, που θα έχει ο μήνας 26, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, αλλά δεν πειράζει, σκεφτόμαστε να ξανακάνουμε την καταπληκτική παράσταση. Εξαιρετικά ήταν την πρώτη, το Batman Begins. Αλλά για να το κάνουμε, θα το κάνουμε μόνο με την προϋπόθεση, ακριβώς όπως λειτουργούμε στα ομαδικά μας όρια, να έχει κόσμο. Μπορεί να πάει να βαράω πάλι τα κουδούνια, να πούμε, και να μένω απ' έξω και να μην είναι και κανείς μέσα. Και τις φορές που είναι να είναι μόνο άντρες. Δηλαδή, έλα με τις αηδίες. Οπότε, όσοι θέλετε να παρευρεθείτε και να μαζέψουμε έναν αριθμό ικανό να τιγκάρουμε τις 1334 θέσεις του θεάτρου Στούντιο Κυψέλης, θα μου το πείτε εμένα, Αλέξανδρε, να, σε αυτό το όνομα τόσα άτομα, θα το πω εγώ στη Μουσάντη Γραμματέα να τα καταφέρει. Μην ξεχνιέστε, για να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Να και η Νάντια που λέει γλυκές καλημερίτσες, μοναδικέ Αλέξανδρε, με κέφι και ενθουσιασμό σήμερα. Κάτι έχει πάθει η Νάντια και μιλάει έτσι, ξύπνησα, λέει, και πριν το ξυπνητήρι. Αλλά δεν σηκώθηκα. Καλά του κάνες. Να το αφήσεις να βγάλει, να πούμε, το ψωμί του με τον κάματο του ντρ. Έτσι, μπράβο, έτσι λέει για την αλητία. Το περίμενα να χτυπήσει πρώτα. Τώρα βέβαια λέει άνετα έριχνα έναν και εγώ, ρε Νάντια μου. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, χωρίς κριτήριο, να πούμε, χωρίς τίποτα, καμία αξιοπρέπεια. Άνετα και έναν και δύο. Δηλαδή, αν είναι να, ο Ιωάννης να κάνει το σεξ με έξι, ο Κώστας να έχει πλακώσει το ημερολόγιο, να πούμε, σε ό,τι κλακλακλούχα κίνκι υπάρχει, ένα, εγώ γιατί όχι. Πυπνάκο. Α, ναι, δεν είχαμε την ίδια συζήτηση, αλλά τρώω, λέει, το πρωινούλι μου και θα ξυπνήσω σιγά σιγά. Και πρωινούλι. Έλα ρε εσύ, τι ωραία αυτά τα πράγματα τώρα. Νισταγμένοι πρωινούλι, φαντάζεστε. Φεύγουνε, να πούμε, τα δαγκωμένα από την άκρη. Αυτό το καλυμμά. Είναι καταπληκτικό. Να και ο Χρήστος που λέει καλημερίζω την πρωινή σε ξουλιάρικη παρέα προεξάρχοντος του τιτανοτεράστιου Αλέξανδρου Πέτρακα. Αλέξανδρου Πέτρακα, το Άιζο Χαράδρα λέει δεν μπορεί να εκλείπει σε κανέναν επαγγελματία. Όχι, όχι, Χρήστο μου, κοίτα να δεις. Δηλαδή, αν πας σε νευροχειρούργο, δεν χρειάζεται να δεις το Άιζο Χαράδρα του. Αν πας, ας πούμε, στον ουρολόγο σου για την εξέταση του προστάτη σου, δεν χρειάζεται να δει το δικό του το ομποπό. Δηλαδή, δοκιμαστικά θα σας δείξω τώρα τι θα σας κάνω. Όχι, όχι, έχεις μπερδέψει. Από κάθε επαγγελματία ας λείπει. Αν είναι ο άλλος επαγγελματίας, ξέρω εγώ, οδηγός τουριστικού λεωφορείου, δεν χρειάζεται να το βλέπεις. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα δεις. Θα πρέπει να το περιγράψεις μετά στον Άγιο Πέτρο. Δεν θα σε βάλει μέσα μόνο για την περιγραφή. Θα σηκωθούν και άλλοι να φύγουν από την ουρά. Κάνει πελατεία το μαγαζί. Να και ο Γιώργος που λέει γλυκούλες καλημερίτσες. Αλέξανδρε Πέτρακα λέει: έχω ξυπνήσει με τη χθεσινή γεύση παγωτού. Νουτέλα με γεύση τσουρέκι. Δεν είναι νουτέλα. Έβγαλε και νουτέλα με γεύση τσουρέκι. Σοβαρά. Την αγαπώ κι αυτή. Τι θέλω κι αυτή. Την ποθώ. Είμαι δικός της. Που έφαγα λέει με τη βόλτα που κάναμε στον Ιωάννη εχθές. Πήγατε στον Ιωάννη εχθές. Σοβαρά. Κρίμα. Μήπως, Γιώργο μου, είσαι ένας από αυτούς τους φυλακισμένους, ένας από τους έξι που έχει κλείσει ο Ιωάννης και σας βάζει να κάνετε το σεξ σαν τα καβούρια στο πλάι. Τι πήγατε εκεί πέρα, επειδή είχε τα γενέθλιά του, το θυμόμαστε χθες, και ήταν έτσι μια χαρούμενη ημέρα για όσους θέλανε τζάμπα πραλίνα φουντουκιού με γεύση τζουρέκι. Πήγαιναν εκεί και ο Ιωάννης κερνούσε. Ούτε ο Ιωάννης και αυτός βουτυγμένα θα τα εξηγά, αν πήγαινε να τα πλήρωσε, να πούμε. Μας έλεγε χθες την καταπληκτικά πράγματα που ετοίμαζε για φαγητό και του κάνατε surprise party. Σοβαρά. Έλα ρε εσύ, μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Να μάθουμε αυτές τις κρυφές λεπτομέρειες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες για τα party. Είχα άλλη σκέψη για τη ροή της εκπομπής, αλλά μας παρασυρθήκαμε κι εμείς από το ρουν. Έλα ρε αρρώστια, ρουν. Μην το κάνεις αυτό ρε ρουν. Δηλαδή, ωραία, μισό λεπτό, πατάω το 3 και το 13 και ξεφεύγουμε από το συγκεκριμένο ρουν και σαν τράπερ δεν ακούγεται. Είμαι ο ρουν. Με τη μεγάλη επιτυχία όλοι μαζί ουρούν. Θα ρωτήσουμε τώρα ακριβώς τι έγινε στο Ιωάννη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ιωάννη με λένε, όχι Κυριακό.
0: Ναι, Ιωάννη είπα. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο που έμαθες το ονοματάκι σου.
1: Ποιος είναι ο δεύτερος Ιωάννης?
0: Ένας άλλος Ιωάννης.
1: Είναι πρώτη φορά τον ακούω. Θέλω να μας πει περισσότερα για εκείνο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Έχεις ήδη τους έξι εκεί μέσα. Μπορεί να μην γεννηθεί απλά το παιδί.
1: Δεν έχω έξι.
0: Αυτό το πράγμα, Ιωάννη, που σου κάνανε surprise party και μετά έχεις βάλει έξι μαντραχαλαίους να τρίβονται στο πλάι. Είναι κάτι καινούργιο, είναι φετινό, είναι των 46 σου χρονών.
1: Όχι, είναι κάτι που το συζητάγαμε με τον Γιώργο. Να ορίσει το χέρι να το μαθαίνει όλο.
0: Ήδη μου έρχεται να ξεράσω. Δηλαδή, συγγνώμη, σου κάνανε surprise party.
1: Ναι, μου κάνανε.
0: Έλα ρε εσύ και ήρθαν εκεί και περιμένανε να φάνε.
1: Και φάγαμε, ναι.
0: Τι φάγατε, αφού δεν είχες μαγειρέψει, αφού ήσουν ακαμάτα.
1: Δεν μπορώ να. Εντάξει, δεν είναι. Ήσουν
0: παιδιά οδοντόκρεμα και κατούραγες έναν νηπτήρα, αν θυμάμαι καλά, χθες. Κάτι τέτοια έκανε.
1: Ήταν. Άστα, Αλέξανδρε, άστα. Η χθεσινή μέρα ήταν όλη λάθος. Όλη.
0: Γιατί εσύ. Λοιπόν, πες
1: όλοι.
0: Πες μου τα βασικά.
1: Με πήγε side sex εχθές.
0: Και εσύ. Δηλαδή 6 αυτά και 4 εσύ 10.
1: Δεν είναι. Σε παρακαλώ, 149-400.
0: Να τα αφήσουμε. Άστα και πάρε όλο το βαρέλι. Δεν χρειάζεται τώρα. Δηλαδή πάρε και το ξύσμα. Σοβαρά. Από ποια ήταν το πρώτο νούμερο.
1: Από 158 κάτι τέλος πάντων. Αυτή ήταν πραγματικά μια τελική από Γιούγκο.
0: Ρε Θήριο, είσαι 9 κάτω.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε εσύ. Και άμα ξαναεισπνεύσεις. Τα παίρνεις παρέ ή κρατάς την ανάσα σου, λέει, πώς γίνεται.
1: Ναι, εγώ κάνω τόση προσπάθεια, ναι. Μου έχεις πει εσύ, σου έχω δώσει μια υπόσχεση, προσπαθώ για εσένα, για το θέατρο
0: μας,
1: να μην,
0: Ιωάννη, μου, έτσι, να μην
1: για τα παιδιά, για το θέατρο να μην πληρώνουμε δύο θέσεις κλπ. Ναι. Και μου πετάγεσαι τις τελευταίες δύο εβδομάδες και μου λες για την πραλίνα με γεύση τσουρέκι και... Ναι. Να ξέρεις ότι εγώ
0: γιατί
1: έχω ήδη.
0: Μου, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Γιατί να μιλήσω. Εδώ γλύφω του σεξ να γλύψω. Θα κολλήσω στην πραλίνα τώρα. Δεν κάνω αυτό.
0: Θα κολλήσω στου 7. Δεν είναι. Και πώς ήταν το πάρτι. Σου αρέσει το κουδούνι και ήταν απ' έξω με καπελάκια, με καραμούζες.
1: Όχι. Πήγαμε.
0: Το σπρέι, το τέζα, ξέρω εγώ με τι ήταν.
1: Πήγαμε σε ένα οβελιστήριο.
0: Αυτό δεν είναι surprise.
1: Όχι, μου το φέρανε αλλιώς, δηλαδή άλλους περίμενα. Μου είπανε ότι περνάμε μια βόλτα από Ραφίνα. Άμα θέλεις έλα, γιατί θα φάμε ένα σουβλάκι.
0: Καλά δεν το πήρες χαμπάρι τώρα, από Ραφίνα δεν περνάει κανείς. Δηλαδή περνάνε μόνο τα παιδιά που μπαίνουν στην τσιμινιέρα που έλεγες και κάνουν τα ναρκωτικά τους. Και οι άλλοι που θέλουν να πάνε διακοπές. Δηλαδή εσύ το ψηλιάσκεται, τώρα αυτοί γιατί έρχονται εδώ να πούμε.
1: Κάτι ψηλιάστηκα, αλλά λέω, μπορεί, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται τα παιδιά Ραφίνα. Και κατεβαίνω και αντί για δυο είδα 3, 4, 5, 10, 12. Τι χαμός έγινε.
0: Σιγά σιγά
1: την πραλίνα. Όχι, όλοι μαζί περιμένανε.
0: Σοβαρά. Και τι,
1: ναι, ναι.
0: Τους πήγες ή να τους κεράσεις. Καλά, είχαν αυτές τις απαιτήσεις να πούμε.
1: Να είδες τώρα κάτι πράγματα τώρα. Τρέχει ο πληθωρισμός στο 5,6% και θέλουν να κερνάμε τώρα. Είναι δυνατό.
0: Και τους κέρασες, τους πήγες στο βελιστήριο εκεί πέρα και τους άφησες να φάνε και αυτοί.
1: Όχι, δεν, ναι. Απλά είπαμε τα χρόνια πολλά και ο καθένας τέλος πάντων
0: του πήρε στα δικά. Σβήσανε την μπριζόλα. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Περίμενε, ρε Ιωάννη.
1: Μου σβήσανε παγωτό.
0: Απάνω σου. Θα ξεράσω δεύτερη φορά γι' αυτό. Δηλαδή μου είχε μείνει κάτι από πριν.
1: Ναι, αλλά εσύ κάνεις τις εικόνες όμως. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Ναι, ρε χαμότο.
1: Και αρχίζω να υποψιάζομαι ότι μπορεί να θέλεις να είσαι ανάμεσα στους έξι.
0: Ναι, και να υποψιαστείς εγώ. Δεν θέλω, Ιωάννη μου. Κανένα τέτοιο. Και ποιο είναι το δώρο που σου. Δεν σου πήραν δωράκι.
1: Μου πήραν δωράκι. Ναι,
0: αυτά
1: να είναι καλά.
0: Πες τα κίνητα, τα πορνό.
1: Ήταν μια δώρο επιταγή για να πάω να ανανεώσω την καρταρόπα μου.
0: Να τους πάω να τους κεράσεις. Συγγνώμη τώρα, έχεις λεφτά σου μήναν ή ήρθαν πεινασμένοι λιμάρια να πούμε όλοι να φάνε.
1: Όχι, ήμασταν διακριτικοί. Φάγαμε όλη η παρέα. Όλη η παρέα είναι σε μια διαδικασία έτσι να προσέχει.
0: Τι να προσέχει.
1: Είμαστε λιτοδίαιτοι.
0: Και πήγατε και γλύφατε λαδόκολες και τέτοια.
1: Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Και με τα νέα μέτρα του ΚΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λες, άντε να πάω να φάω δύο πιτόγερα, μια πατάτες, μια σαλάτα, να πιω και μια μπύρα από ένα καλοκαίρι. Δεν σου βγαίνει. Γιατί ελλείψη της μπύρας, γιατί φοβάσαι να σε γράψουν. Ναι. Πίνεις λίγο νεράκι, μια κοκακολίτσα. Δεν κατεβαίνει το ίδιο, κατάλαβε.
0: Θα παίρνει αυτές τις άνευ που είναι για το τζάμπα κατούριμα. Που του παίρνει τα νεφρά σου και σου λέει, φτύστο ηλίθιε, ξέρασέ το, εγώ δεν το κατουράω.
1: Δεν είναι το ίδιο η άνευ. Και γιατί να πιω μια άνευ και να την πληρώσω και παραπάνω από την κανονική, γιατί είναι άνευ και έχει μέσα και λεμόνι.
0: Ναι.
1: Και ένα αυτό δηλαδή.
0: Γιατί την κατάλαβα τώρα. Τα άλλα τραπέζια που παίρνετε το φαγητό του θες από ό,τι κατάλαβα. Δεν πάει χαμένη. Δηλαδή να μείνει Και ποιο
1: ενώ η πίτσα κατεβαίνει με κοκακόλα η πίτσα, κατάλαβες. Δεν χρειάζεται μπύρα. Ενώ το σουβλάκι που είναι έτσι λίγο. Είναι το αλατισμένο του, το πιπεράτο του. Το δώρο λοιπόν, επειδή έχει φαγωθεί να μάθει. Ναι, στο. Ναι. Είναι, συγγνώμη, μία δωρεπιταγή για να πάω να ανανεώσω την καρταράμπο. Καρταρόμπα μου.
0: Θα πας με καρταράμπο.
1: Το 2. Το 2.
0: Στο 2, ποιο ήταν το τραύμα που έπαθε? Στο 1 ήταν με το μάγουλο που τον εράψανε. Στο 2 ποιο ήταν?
1: Όχι, εσύ, στο 1 δεν ήταν το μάγουλο. Στο 2 ήταν το μάγουλο.
0: Στο νόμο. Στο 2 ήταν αυτό και στο 3 είναι που έβαλε το σφαίρα στο νεφρή.
1: Ναι. Στο 2 είναι που τα πήρε στο κρανίο και πηγαίνει, γυρνάει πίσω στην βάση εκείνη τη στρατιωτική και έχει φορτωμένο το όπλο. Και έκανε όλους τους υπολογιστές, τους έκανε σουρωτήρι.
0: Ήταν πολύ όμορφη αυτή η Φιλιππινέζα φίλη που έπαιζε τότε εκεί. Το θυμάσαι που πήρε και το μενταγιόν της και το έβαλε στο γυμνασμένο στήθος του.
1: Κάτι θυμάμαι. Έχω καιρό να δω το 2.
0: Το μενταγιόν ήταν το γυμνασμένο στήθος, αλλά τέλος πάντων θέλω να ρωτήσω και τι είναι αυτό τώρα. Θα πάει να αγοράσει ρούχα.
1: Ναι.
0: Σοβαρά, δίνει τέτοια πραγματικά στο χιτήρο γλου. Πού στο πήραμε?
1: Όχι, όχι. Θα πάω σε ένα κατάστημα το οποίο, να μην κάνουμε διαφήμιση, λέγεται. Ναι. Ο τίτλος του από τα αγγλικά στα ελληνικά είναι δωρεάν καταστήματα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Όχι.
1: Φθηνά καταστήματα.
0: Cheap stores.
1: Τζάμπα stores.
0: Υπάρχει τζάμπα stores. Πας και παίρνει τζάμπα πράγματα.
1: Όχι, επειδή είναι πολύ φθηνά.
0: Είναι πολύ φθηνά εδώ ή οι βλακίες μας λένε, δηλαδή συγκρίνεις τις τιμές? Αν έρθει κάποια κοπέλα και σου πει, αν θα σου κάνω αυτό, εσύ συγκρίνεις τις τιμές της, ας πούμε, με κάποια άλλη. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δω.
0: Ναι, αν έρθει η κοπέλα, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί και δεν νομίζω να έρθει.
1: Γιατί προς το παρόν ψώνιζα στον άβαρχο.
0: Ποιον άβαρχο, αγορίνα μου?
1: Δεν ξέρεις πώς είναι ο ναύαρχος. Τώρα μην το πεις, ξέρεις πώς είναι ο ναύαρχος στα αγγλικά.
0: Ναι, και πας στον ναύαρχο.
1: Ναι.
0: Και του λες καλημέρα, ναύαρχε. Εντάξει, εγώ στρατό πεζικό ήμουν, αλλά εντάξει, μια.
1: Τα λίγα αγγλικά που ξέρω, νομίζω ναύαρχο είναι. Ναύαρχο, ναι. Τέλος πάντων, όσοι κατάλαβα. Το θέμα δεν είναι να καταλάβουμε το που θα πάω. Το θέμα είναι ότι καταλάβαμε ότι μου κάνανε δώρο μια δωρεπιταγή για να πάω να αγοράσω ρούχα. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά.
0: Ιωάννη μου, τώρα που είσαι χαρούμενο που έχει κάνει το πλαϊνό σεξ, αυτό πώς προέκυψε?
1: Δεν έχω κάνει, έμαθα, το άκουσα, το διάβασα, δεν είναι ότι το έκανα.
0: Έμαθες, άκουσες, διάβασες, δεν μπορεί ξαφνικά να σου γνώση από παντού να μπορεί να σε πιτσίλαγε σαν ψεκαστικό μπέξ στον αχλαδόκαμπο. Τα ήθελε και σε ροποπό σου, να πούμε.
1: Επειδή...
0: θα ξεράσω. Ναι. Θα ξεράσω. Εντάξει.
1: Μην ξεφάει μια κουταλίτσα παραλίτσα.
0: Ποπό σου που τα θέλει κιόλα. Δηλαδή φέρε τον άλλο τον ποπό που είναι αρνητικός. Μην φέρνεις αυτόν τον δεκτικό ποπό στη συζήτηση.
1: Έτσι που λες.
0: Λοιπόν, και σου έχω την ερώτηση. Η ερώτηση που θα με απασχολήσει σήμερα.
1: Α, είμαι ο πρώτος.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λέω
1: είμαι ο πρώτος σου, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος είμαι, αν μπορώ να πάω. Ναι, Αλέξανδρε.
0: Και μπορείς. Έρχεται το τζίνι, λοιπόν, άλλη δουλειά δεν είχε να κάνει.
1: Άντε πάλι.
0: Τρίβει το λιχνάρι, πετάγεται από μέσα να πούμε αυτό το μπλε πραγματάκι που είναι σαν το Viagra σε παρεστήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λέει, Ιωάννη μου, σου χαρίζω για τα γενέθλιά σου. Μία ημέρα να τη ζήσεις ως γυναίκα.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό, λες, μεταμορφώνει, ας πούμε, από μονοκοντιλίδωνο, κάτι τέτοιο πράγμα που είσαι, σε γυναίκα. Ναι.
1: Ποια γυναίκα θα γίνω, θέλω να είμαι.
0: Ποια γυναίκα θα γίνεις, ποια είναι τα πρώτα 2-3 πράγματα που θα κάνεις? Δηλαδή μόλις γίνει το κιουκιούβ και μεταμορφωθείς.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θα κάνεις?
1: Άρα το πάμε από την αρχή της ημέρας. Έχω ξυπνήσει, βρήκα το λιχνάρι, το τρίβω.
0: Όχι, γιατί το πρωί δεν μπορεί να σε ξυπνήσει να έρθει το αυτό. Γιατί άμα μεταμορφωθείς γυναίκα εσύ το πρωί, δηλαδή είναι σαν να πάρεις το πολύμπριζο και να βάζεις την μπρίζα στη δική του την τοποθέτηση. Είναι λίγο προβληματικό.
1: Τώρα, θες και τρία πράγματα. Τα τρία πρώτα πράγματα που κάνω, έτσι, σαν γυναίκα.
0: Ναι, ξαφνικά.
1: Ναι, το πρώτο φαντάζομαι είναι ότι κάνω μπάνιο.
0: Γιατί όχι βρωμιάρα, δεν είναι, είναι κανονική.
1: Δεν είναι βρωμιάρα. Οι γυναίκες συνήθως κάνουν μπάνιο 7-8 φορές την ημέρα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν. Γιατί θέλουν να είναι μυρωδάτες και καλά κάνουν.
0: Ναι, αλλά αφού το βλέπουν, δηλαδή από τι χάνει. Γιατί συνεχίζουν? Δηλαδή η επιτομή της ηλικιότητας είναι να βλέπεις το ίδιο αποτέλεσμα, να πούμε, με τον λάθος τρόπο και να συνεχίζεις.
1: Τέλος πάντων, κάνω μπάνιο. Το πρώτο πράγμα που κάνω μπάνιο. Σίγουρα έχω αλλάξει δουλειά. Δεν είμαι πλέον security, είμαι corporate σε κάποια μεγάλη εταιρεία.
2: Μπράβο, ρε Ιωάννη, μπράβο, ρε κοριτσάρα μου. Ναι.
1: Και το τρίτο είναι ότι. Το τρίτο είναι ότι ετοιμάζομαι και κοιτάω τι θα φορέσω για να πάω στην παράσταση του Αλέξανδρου Πέτρακα.
2: Δηλαδή, αυτά είναι. Δεν σου ήρθε το πρώτο πράγμα που θα κάνεις να χουφτώσει τα στήθια σου. Δεν θα έχει φτιάξει παραξενιά, ρε.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα ποια γυναίκα είμαι. Άμα είμαι, ας πούμε, η Blake Love. Τι να σου πω τώρα. Ναι. Άμα είμαι μία η οποία είναι. Πώς, άρα πρέπει να έχω στήθη.
2: Θα έχεις, πόσα θες, να βάλουμε 3-4, να βάλουμε και 2 στην πλάτη.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ,
2: όταν δεν είσαι γυναίκα, να είσαι καμήλα, να βγάλεις εξτραδάκια από τους τουρίστες, να πούμε στην Πίζα. Τι θες.
1: Μου βάζεις δύσκολα, ρε εσύ, Άλεξα. Δηλαδή, καλύτερα να κάνουμε αρχαία. Δεν μπορώ να με φανταστώ σαν γυναίκα ότι θα κοιταζόμουν.
2: Δεν μπορώ να σε φανταστούμε, δηλαδή. Πού να το πας ένα βήμα παρακάτω.
1: Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο πρώτα τη Μαρίτα, που συνήθως την παίρνεις πρώτη. Ναι. Να μας πει η Μαρίτα από όσο κοιτάει εκείνη τον εαυτό της όταν είναι.
2: Για να όπως είσαι εσύ με ανοιχτή.
1: Ναι, για να έχω. Γιατί εγώ δεν σου... ξέρω. εγώ δεν ξέρω πώς.
2: Όλοι καταλάβαμε. Και να πηγαίνεις πλάι-πλάι τον εαυτό σου.
1: Μου λείπουν κάποιες γνώσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Εκεί τώρα με πήγες, με άφησες. Δεν ξέρω.
2: Καλά, σε άφησα. Πήγες να πεις μαλθή, αλλά δεν το πες.
1: Ωραία, άρα έχω κάνει την ώρα που κάνω το μπάνιο και βγαίνω έξω στον καθρέφτη, ας πούμε, και σκουπίζομαι. Να το όρισε να σκουπίζω, να έπιασα τα στιγμή.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ειλικρινά, ξαφνικά ξυπνά, να πούμε, και είσαι εκ Πάγλου Καλονής. Και το πρώτο πράγμα που λες είναι, α, πάνω τα πλύνω. Αχ, μπορεί να τα έχει πιάσει κανένα άλλο. Αντί να πλακωθεί, να πιάνει πέρα εδώ, θέλει ένα squeak game.
1: Γιατί να μην τα έχει πιάσει κάποιο άλλο. Φυσικά κοιμόμουν με τον άλλον.
2: Καλά, είπαμε να ξυπνήσει γυναίκα. Δεν είμαι να ξυπνήσει έγκυο. Δηλαδή, το έχει πάει και ένα βήμα παρακάτω. Εν τούτη όμω ήσουν ειλικρινέστατο.
1: Ναι.
2: Καθώ φάνηκε ότι δεν έχει ιδέα πώ να μεταχειριστεί το προϊόν.
1: Εγώ περίμενα να μου πει ποια θα ήθελα να είμαι.
2: Ποια
1: αλλά
2: θα να είσαι.
1: Δεν ξέρω, να πω Ελληνίδα. Κάνει.
2: Κρίμα,
1: δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Είναι ίσα που θα το πω και αυτό το λέω θεωρώ ότι είναι και πολύ όμορφο και πολύ.
2: Ωραία,
1: Έλενα Παπαρίζου.
2: Ναι. Τι.
1: Είναι κάρα. Θα ήθελα να είμαι Παπαρίζου.
2: Ναι.
1: Τι. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Γιατί. Δεν είναι σαν τη Μόνικα Μπελούτσι στο ελληνικό της.
2: Ναι. Τη Μόνικα. Ναι. Μία λέξη. Ταφ, γιώτα, όμικρο.
1: Ναι. Μόνικα.
2: Τώρα, χαιρετίσματα στην Έλενα που τη συμπαθούμε πάρα πολύ. Αλλά
1: πολύ,
2: δεν
1: πολύ.
2: Είναι. Δεν είναι. Το ένα είναι 1300.
1: Ακούει την εκπομπή σου.
2: Πολύ... Ναι, εννοείται όλοι αυτοί την ακούν την εκπομπή.
1: Έλα, ρε, εσύ. Έλα, δεν έχει τι. Έλενα, αν μα ακού και σήμερα, στείλε ένα μήνυμα έτσι να έχουμε ένα interaction.
2: Μόνο του και περιμένει. Έχει πάει το αυτό του τίκη, μη σε πετύχει και είναι καταπληκτικό.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή, με έκανες και αισθάνομαι πολύ χαρούμενη.
2: Σοβαρά, μπράβο σου. Μπράβο. Όλη μέρα θα είσαι έτσι σήμερα, Ιωάννη μου. Μέχρι να σε βάλει το τζίνι στο off.
1: Α, και κάτι τελευταίο, επειδή έχει πάει και σίγουρα 9 η ώρα.
2: Ναι.
1: Από το τζίνι μπορεί να βγει η ξανθούλα που έβγαινε που βλέπουμε στο σύριαλ στο Μέγκα. Όχι, δεν είναι το
2: όχι,
1: πράγμα
2: γιατί
1: το...
2: είναι ματαιόδοξε μεταξύ του και δεν θέλουν να πετάγονται μια στιγμή σαλινή. Ωραία, Ιωάννη, με τι έχεις ερωτοτροπήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Ώρες το
1: σκέφτεσαι. Θυμάσαι που όταν έκανε. Θυμάσαι που όταν έκανε τα μαγικά τη, έκανε τη μητούλα τη έτσι.
2: Πώς έκανε τη μητούλα τη.
1: Έκανε τη μητούλα, έτρεβε τη μύτη και κούναγε έτσι γρήγορα το κεφάλι.
2: Εγώ με.
1: Σαν να έχει σπασμού.
2: Και από τη μύτη, μια φορά με ένα κακάδι μόνο που πέτυχα ένα τέτζερι και έκανε τον ίδιο ήχο. Δηλαδή, μέχρι εκεί το ξέρω.
1: Λοιπόν, εν κατακλείδη.
2: Ναι.
1: Πήγε 9 εν κατακλείδη. Ιωάννης, η χθεσινά γενέθλια, δωρεπιταγή,
2: ναι.
1: Σουβλάκια, νερό, Παπαρίζου,
2: τίνκ! Ξανά, Παπαρίζου, τίνκ! Σε αφήνουμε εκεί στα ειδικά σου εφέ, καθώς θα χρειαστεί.
1: Λεμούτσα αγορά, ρε.
2: Γεια σου, Λεμούτσα.
1: Λεμούτσα, Αλέξανδρε.
2: Μακριά, το πες μία φορά, το άκουσα. Βλέπει, συγκρατούμε γιατί είμαι αγαπηματία. Στη δεύτερη να πούμε συγκρατούμε, μου είχε φτάσει με το στο. Δηλαδή, μην το συνεχίζει, αφού το βλέπει. Γαμώ, το πήγε 9. Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά και επιστρέφουμε.

0: κανονικά σαν επαγγελματίας παραγωγός ραδιοφώνου θα έπρεπε να βγω και να προλογίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά έχει έρθει ο Μέρλιν, ο πράσινος αδέσποτος εδώ της εκπομπής, έχει πέσει τα νάσκελα και θέλει να του κρατάω το ποδαράκι και ροχαλίζει. Τι να κάνω τώρα, είναι τόσο γλυκούλης. Οπότε ακούστε ένα κενό, όσο εγώ κάνω νιανιανιά το ποδαράκι του Μέρλιν που είναι τα νάσκελα και ροχαλίζει. Αχ, κοίτα να δεις, κοίτα, α, ναι, σύχαμα. Ελέη, ναι, τρισάθλιε, πρώην αδέσποτε.
1: Εξίσου έπεσε τα νάσκελα και με κοιτάει παράξενο, το κοιτάει τα δίχα. Δεν ξέρω, τα έχω εκπαιδεύσει τελείως λάθος τα σκυλιά, βγήκαμε από την πρώτη. Αλλά με εφηβική ορμή, κέφι και ενθουσιασμό. Αχ, αυτά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίου.

0: Χριστουγέννου. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς. Και όλοι μαζί τον εψάχνουμε και δεν θα τον βρει και κανένας. Λοιπόν, οπότε πατάω το 3 και το 13 και να και ο Γιώργος που λέει: εγώ πάντως λέει θα ήθελα να ήμουν η Megan Fox. Έλα ρε Γιώργο, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα να πούμε. Ποια Megan Fox να πούμε? Αυτή δεν είναι που διαφημίζει κάτι παγωτά? Τώρα δηλαδή να τρως το παγωτό, να τρως το παγωτό, να πλακωθείς τις γρανίτες. Έχει παίξει και σε καταπληκτικές ταινίες όπως τα Χελωνονιτζάκια ή Transformers. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να βγει έξω στον ήλιο να πούμε θα λιώσει η κοπέλα. Τα είχε και με εκείνο τον παράξενο να πούμε το βλαμμένο και κάνανε μία like ο ένας, μία unfollow στο Instagram. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αλλά τα βλέπω εδώ στα gossip, δηλαδή μην νομίζετε. Και η Μαρίτα προσθέτει πάλι meeting, meeting και πάνω λέει στο σοκολατούχο της καρδιάς μας. Μας έταξα λέει ότι θα είναι μικρό αυτή τη φορά. Έτσι τάζουν και μετά φέρνουν ένα πράγμα να με το συμπάθειο. Το έχω πάθει εγώ και με θαλαμοφύλακα που αλλιώς είχε πει ότι θα με ξυπνήσει και αλλιώς με ξύπνησε τελικά. Την αξία δεν είχα καν σκοπιά. Μόνος του με το μυαλό του βλαμμένος. Και ο Βασίλης που λέει και αφού περάσαμε λέει τις μικροθύβες, επόμενη στάση αλμυρός. Ρε Βασίλη, τι συνθηματικό είναι αυτό? Τι καταπληκτική η ερωτική ζωή που έχεις. Ξεκινάς και λες αχ, θα ξεκινήσουμε με μικροθύβες. Αχ, δηλαδή εντάξει οι θύβες, αλλά δεν περιμένει και τίποτα μεγάλο. Να πούμε από πού να το φέρω, από το Βόλο? Το βλέπετε. Και μετά θα πάμε και αλμυρό που βγαίνει και σε γεύση. Να ξέρει η κοπέλα να πούμε, μην έρθει καμιά παράξενο spicy. Και για καλημέρα λέει και καφέ σε φίλο παλιοσυρά από τα φανταρικά τα χρόνια. Α, πήγε σε. Πώς τη λένε, Βασίλη μου? Ρωτάμε κάποια πράγματα, εμείς είμαστε πονηροί τώρα, δηλαδή δεν σε εμπιστευόμαστε πάρα πολύ. Αλλά λέμε τώρα, μπας και γίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πατάω το 3 και το 13 και συνεχίζουμε στην μεγάλη ερώτηση που μας ταλανίζει και σήμερα. Για να δω εδώ πέρα αν μπορέσω αυτό, το 3, το 13. Αυτό το καταπληκτικό τζίνι αυτή την εβδομάδα έχει έρθει και έχει πετάξει απίστευτες ερωτήσεις και δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, πάτησα το 3, πάτησα το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Άμα γίνει και κάτι θα είναι ακόμα καλύτερο. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με τηγανίτες. Κάτι έγινε. Δηλαδή κάτι έγινε. Βρήκα το κίνητρο και πήγα και τις πήρα απ' έξω τελικά. Αλλά λέμε τώρα. Είμαστε σε αναμονή.
1: Βρε, αφού σου είπα ότι έχω meeting.
0: Βρε Μαϊτά, αφού είπες ότι είναι μικρό.
1: Μικρό είναι ακόμα, λένε τώρα εντάξει, τους έχω στο μιούτ και τους έχω από το άλλο αυτή, οπότε δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει, άρα δεν μας νοιάζει. Ποιο meeting τώρα τη δουλειά? Εδώ έχουμε εκπομπή, παιδάκι μου. Πρέπει να έχουμε τις επάλξεις της
1: ραδιοφωνικής. Μα δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε, έλεος.
0: 9 η ώρα, ποιος κάνει, για ποιο λόγο?
1: Πες μου εσύ τώρα, πρέπει να πούμε τα νέα της ημέρας.
0: Τι τα βγαίνετε και λέτε χθες, καλά μου έπιασε τον ποπό, τάδε. Απίστευτο, μια χερούκλα κορίτσια, και αυτά τα λέτε πρωί.
1: Όχι ρε, τα νέα που βγαίνουν κάθε μέρα για την εταιρεία.
0: Σοβαρά λέτε, ποιος έπιασε πιανή στον ποπό με τη χερούκλα του?
1: Μακάρι να ήταν τέτοια νέα.
0: Τι νέα?
1: Αλλαγές στις διαδικασίες και τέτοια.
0: Ποια, μία είναι η διαδικασία, πας από πίσω και πλαπ. Κάνεις και λίγο τα ακριανά τα δάχτυλα, λίγο έτσι. Εγώ για να τεντώσει, να
1: πει να δες. Ναι.
0: Σωστά. Και σου μιλάτε κάθε πρωί για ποιος πιάνει τον ποπό πιανού?
1: Όχι, είναι καινούριο τώρα αυτό. Μας άρεσε χθες και είπαμε να το ξανακάνουμε.
0: Μην το κάνετε συνέχεια, γιατί είναι σαν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Σε αρχή το κάνουν συνέχεια και μετά συχαίνονται ένα στον άλλο. Δηλαδή, αφού το ξέρουμε πού θα καταλήξει.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ ταυτόχρονα προσπαθώ να κάνω reset ένα password δικό μου και δεν. Άστο, το κάνω μετά, δεν βαριέσαι τώρα.
0: Έχεις βάλει το Μαρίτα 1, 2, 3.
1: Όχι, εδώ έχει το σαλεμίδιο 1, 2, 3. Σαλεμίδιο.
0: Όχι, έχεις κολλήσει τέτοιο πράγμα, ρε, εσύ, να το προσέξεις, να βάλεις το CD. Νομίζω κάνει για τα σαλεμίδια. Αυτά τα πράγματα είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενο, πρέπει να είναι. Αλλά με λίγο φουσιντίν θα φύγει τουλάχιστον το έξεμα. Θα μείνει το μανιτάρι. Μην ξεσπιτώσουμε και το χαχανούλι. Και σαλεμίδιο, ρε, εσύ.
1: Έχω βγάλει κάτι σαλεμίδια, άστα να πάνε.
0: Παντού βγαίνουν αυτά.
1: Αν θα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια που είπες
0: και
1: εσύ.
0: Πού πας και τρίβεσαι, παιδάκι μου, και εσύ λέει σταμάτα, δεν το βλέπεις ότι είναι.
1: Η απελπισία μπορεί πολλά πράγματα να κάνει, Αλέξανδρε.
0: Λέγοντας για απελπισία, είμαστε εδώ.
1: Το άκουσα και εγώ αυτό το side sex εχθές. Τώρα που λέμε για απελπισία. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό.
0: Τι,
1: το καινούργιο.
0: Και το ούριαζε ο άλλος από την Αφίνα.
1: Ακουγότανε μέχρι εδώ.
0: Τι είναι το side sex?
1: Αυτό που είπε ο Ιωάννης, ότι δεν κάνεις το σεξ με την παραδοσιακή έννοια.
0: Ναι, γιατί απλά κάνουμε το άλλο.
1: Το κρεβάτι.
0: Και γκώσαμε από το άλλο και λέμε δεν δοκιμάζουμε.
1: Θα σου πω κάτι. Ναι. Ούτε το side. Anyway. Ναι. Ξαπλώνεις, είναι για χορτάτους φαίνεται. Ξαπλώνεις το κρεβάτι.
0: Άμα ξαπλώσω εγώ χορτάτος στο πλάι, κοιμήθηκα να ξέρεις.
1: Θα κοιμηθείς. Για χορτάτους από σεξ, όχι από φαΐ.
0: Άμα ξαπλώσω εγώ χορτάτος από σεξ στο πλάι, ψέμα είναι να ξέρεις. Ναι, έχω φάει. Να το ξέρεις. Δηλαδή μην περιμένουμε τώρα.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ άμα φάω δεν μπορώ να κάνω σεξ μετά.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό, τρως συνέχεια. Μην τύχει κανένα παράξενο. Μην μου έρθει κανένα σεξ από το πουθενά και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Λοιπόν, κάθομαι στο πλάι πεινασμένος.
1: Ναι, έχεις όμως ξαπλώνει και η σύντροφος, δεν θα πω εγώ, ο άλλος, θα τον Ιωάννη, για να το κάνεις άσχημη εικόνα. Κοιτάξτε
0: τα παλικάρια, ξαπλώνει.
1: Βάλτε σε μια ντουλάπα, ρε παιδί μου, να βλέπουνε. Ούτως ή άλλως δεν θα γίνει και τίποτα. Λοιπόν, ξαπλώνουν λοιπόν οι δύο συμμετέχοντες στο κρεβάτι, στο πλάι, ξέρω εγώ. Δύο έμαθα χθες, δεν ξέρω αν πιάνεται και για παραπάνω. Οπότε πρέπει να έχουν και μια οπτική επαφή.
0: Ωραία, να βλέπουν ένας τον άλλο.
1: Ναι, κοιτιούνται βαθιά στα μάτια.
0: Θα συγχαθούνε, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Τι έγινε, για κάτσε λίγο.
0: Τι έγινε.
1: Γιατί δεν μιλάνε. Α, εντάξει, συνεχίζουν να μιλάνε.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, όχι, μιλάνε αυτοί. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε απλά σήμερα για άλλη θέση. Anyway.
0: Ναι. Με το καλό.
1: Ξεοκοιτιούνται λοιπόν βαθιά στα μάτια. Όχι, ακριβώς θα σου πω.
0: Α, μπορείς
1: λοιπόν
0: να κάνεις το ίδιο πράγμα με το προϊστάμενο. Άμα πέσεις στο πλάι και το κοιτάζεις βαθιά στα μάτια, δηλαδή, κάτι θα γίνει.
1: Θα τον υπνοτήσω. Και χαϊδεύονται.
0: Ναι.
1: Συζητάνε.
0: Γιατί θέλουν να τα χαλάσουν.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όχι, αυτό είναι έτσι το κάνουν τώρα. Είναι όλα έτσι το κάνει, λέει.
0: Ναι.
1: Κοιτιούνται, χαϊδεύονται,
0: ναι.
1: Φιλιούνται.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν να κοιτιούνται.
0: Ναι.
1: Συζητάνε για τη σχέση τους, δεν ξέρω τι λένε, για τη ζωή γενικότερα.
0: Το σεξ που είναι, δηλαδή το βλέπω.
1: Αυτό
0: το,
1: είναι.
0: Δηλαδή, πού είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Μου είχαν υποσχεθεί και εμένα μια φορά μια τούρτα Black Forest και δεν είχε μέσα ούτε δάσος ούτε μαύρη ήταν. Αλλά ψάχνω.
1: Εμένα μου είχαν υποσχεθεί τούρτα και μου φέρουν μιλφέιγο. Οπότε.
0: Δεν το βλέπεις, το ίδιο πράγμα είναι. Και στο τέλος το σεξ γίνεται.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτός που το περιέγραφε πάντως ήταν πάρα πολύ απελπισμένος στη Γενέβρα. Λέει εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Λέει δεν γίνεται.
0: Αυτός που το περιέγραφε, μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο. Αυτός
1: που το περιέγραφε, βέβαια ήταν από τη μεριά του Ιωάννη με τους έξι.
0: Α, αλλά είχα απελπιστεί. Έτσι, ναι, εντάξει. Λογικά σου λέει.
1: Αλλά λέει δεν γίνεται.
0: Χάιδεψα δύο.
1: Έχει το κομμενάκι.
0: Χαϊδεύω τον πέμπτο και μου έρχεται και ο Ιωάννης στο τέλος. Εγκώσαμε. Δηλαδή, πόσο άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, η απελπισία σε πιάνει. Λοιπόν, θα χρειαστεί και εσύ τώρα, αφού μας περιέγραψες το side sex. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ραδιοφωνικά τώρα.
1: Το side sex.
0: Ναι, ναι.
1: Άνετα. Και από κοντά μπορούμε να το κάνουμε, αφού δεν γίνεται τίποτα έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτσε από κοντά, δεν θέλω να. Θα είναι σαν άκυρο πείδημα. Θα έρχεται ο διαιτητής και θα μου σφυράει βήματα. Traveling σου λέει. Τι traveling, μπορούσα να φορέσω να πούμε ένα φορεματάκι διακριτικό αμέσως να το σφυρίξει. Λοιπόν, είμαστε εμείς οι δύο τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να πέσω στο πλάι. Πρέπει να κοιτιόμαστε ή μπορούμε να πάμε πλάτη-πλάτη.
1: Πρέπει να κοιτιόμαστε, όχι, αφού σου λέει ότι πρέπει να έχει το connection το οπτικό. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Αφού δεν βλέπεις και. Δηλαδή, πού να κοιτάς.
1: Κοίτα, ή θα φοράω τα γελιά μου, ή δεν θα τα φοράω και θα έχω έρθει πάρα πολύ κοντά σου.
0: Αν έρθει πάρα πολύ κοντά,
1: δεν
0: είναι αυτό που αληθορίζουν πριν φιληθούν, που έρχεται και. Που είναι λίγο έτσι. Και είναι αστείο. Δεν κεντράρουμε ποτέ στη μύτη του άλλου όταν πάμε για γλωσσόφυλλο. Ναι, γιατί γινόμαστε σαν. Είναι λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, πέφτεις εσύ στο πλάι.
1: Πέφτω εγώ στο πλάι.
0: Εγώ αγχώνομαι γιατί πώς θα σε σηκώσω τώρα. Δηλαδή το βλέπεις.
1: Εντάξει, το έχω, θα σηκώσω μόνη μου. Δεν χρειάζεται να φέρεις το Βίντσι.
0: Περιμένουμε τρεις μέρες, θα κοιταζόμαστε τώρα. Λοιπόν, πέφτω κι εγώ και κοιτιόμαστε τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, κοιτιόμαστε.
0: Και τώρα εγώ σε χαϊδεύω.
1: Ναι, κι εγώ σε χαϊδεύω.
0: Έλα ρε, εσύ, ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι, να κάνουμε
1: ναι.
0: Και φυλάκι μπορούμε.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Βεβαίως, ναι, έχει φυλάκι μέσα.
0: Α, έχει φυλάκια. Χαμού, χαμού, χαμού.
1: Έχει τρυφερότητα. Χαμού, χαμού. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιο
0: έχει. Και καλδέρα να βάλω και τέτοια.
1: Προφανώς, γιατί έχει ένα ρομαντισμό. Οπότε βάλε ένα background.
0: Θα βάλω και ένα
1: καλδέρα. Γιατί.
0: Για να ζεσταίνουμε κάτι θα παγώσει μέχρι να φέρει κανένα φαγητό. Κάτι. Από το κάμπινγκ. Εκείνο το παλιό με τον καζάκι. Και τώρα εμείς χαϊδευόμαστε, ναι.
1: Και το λούξ κρεμασμένο. Τώρα ναι, εμείς χαϊδευόμαστε και πιανόμαστε και κοιτιόμαστε και φιλιόμαστε.
0: Έχω εδώ πέρα ένα καβαλί και μα δεν μου φανταστείς, δηλαδή.
1: Κάτσε να σε τρίψω λίγο, γιατί βέβαια δεν το έλεγε αυτό ότι τριβόμαστε κιόλας, αλλά εντάξει, θα βάλουμε και δικά μας.
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Όχι, τάκ, δεν γίνεται.
0: Πώς γίνεται?
1: Δεν το κάνεις σωστά.
0: Μα δεν γίνεται, γιατί θα χαϊδευόμαστε τη μέση και παρά τη μέση και κάτω, πώς θα βρισκόμαστε όλο και πιο μακριά. Πώς
1: να σου πω. Δεν έδωσε συντεταγμένες για το που πιάνεσαι και που χαϊδεύεσαι. Μαρίτα, αλλά θεώρησα και εγώ. Έλα.
0: Έτσι όπως είσαι.
1: Ναι.
0: Μου πιάνεις λίγο το νεράκι που είναι δίπλα στο κομωδίνο.
1: Να στο πιάσω. Ναι, μισό λεπτό.
0: Να σου πω κάτι. Χίλια συγγνώμη, βρήκα ευκαιρία.
1: Άλλα, μισό λεπτό, γιατί τελειώσαμε. Να τους πω ένα γεια.
0: Ναι, πες του γεια στα παιδιά.
1: Έλα, ρε, τελειώνεται. Έλα, γεια τώρα.
0: Ωραία, εντάξει, τους είπες γεια. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα, πες. Δεν είμαστε τώρα για. Έχουμε δουλειά στο γραφείο.
1: Έλα, περίμενε, ναι, μισό λεπτό, γιατί χάνουμε διαδιοφωνικό χρόνο τώρα. Έλα, πείτε γεια να τελειώνουμε.
0: Έχει σηκωθεί για να τους πεις γεια.
1: Όχι, καθυστήμα. Α, συνεχίζουμε τώρα. Πάλι βλακίες λένε. Λέγε λοιπόν, εγώ τώρα σου πιάσα το νεράκι, τάκ και μετά.
0: Τάκ! Ξανά, γιατί σηκώθηκε να πει ένα γεια στα παιδιά. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ όταν κάνουμε το σεξ. Πρώτη φορά χαιρετά τον κόσμο γύρω που μα θαυμάζει και χαίρομαι.
1: Ενώ σου πω, τόσο κοινό είχαμε και τόσο θέαμα, του δώσαμε. Να με του πω, δεν ευχαριστώ.
0: Μπράβο, τάκ! Λέγε εσύ.
1: Κάτσε, περίμενε, σηκωθώ για να βγάλω λόγο και ναι, να κάνω μια ευχαριστή έτσι εκτεταμένη. Το extended.
0: Δεν είναι αυτό που δοκιμάζεις, αλλά ναι, τάκ, καλά πάμε.
1: Θα μπορούσα, τουλάχιστον να κάνουμε κάτι δόλιο, έτσι ώστε το side sex να γίνει κατά λάθος κανονικό, δεν φταίγαμε.
0: Το side sex, σαν να δεν δείξεις σε χαρτί από φάρμακο, δεν ακούει.
1: Side effect. Αυτό είπε και αυτός. Όχι, αυτός το είπε αλλιώς. Λέει το side, εγώ ήξερα ότι είναι γαρνιτούρα. Ρύζι, πατάτες, τέτοια πράγματα.
0: Όπω φαντάζομαι να πας σπίτι και να σου έχει φτιάξει. Πω, σου έχω φτιάξει ένα ριζότο αυτή τη φορά. Γάμιστη, δηλαδή. Και να του λες, μα πού είναι τα θαλασσινά, ποια θαλασσινά. Μαρίτα μου.
1: Έλα.
0: Παθαίνεις και εσύ ακριβώς το ίδιο πράγμα που παθαίνει ο Ιωάννης. Σου έρχεται το τζίνι.
1: Ναι.
0: Βγαίνει από μέσα και σου κάνει.
1: Το τρίβο.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, επιτέλους. Δηλαδή, τι side ideas. Το παραδοσιακό, το ωραίο. Αλλά μετά το τζίνι βγαίνει και σου λέει: θα σου κάνω την ευχή, θα ζήσεις μία μέρα σαν άντρας.
1: Σαν άντρας.
0: Και γύρισε
1: Μαρίτος. Πολλές φορές. Μαρίτος. Ωραίο κομμενάκι.
0: Αυτό θα ήταν.
1: Αυτό το παλί.
0: Σαν γαριδάκια να πούμε. Όνομα και πράγμα. Μαρίτος. Λοιπόν.
1: Τώρα νέα γεύση.
0: Γίνεται το παφ, γίνεται η αλλαγή. Ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που κάνεις?
1: Κοίτα, εγώ θα. Όχι, προσπαθώ να δω τι λένε και αυτοί. Κοίτα, πρώτα θα εξερευνούσα το σώμα μου, γιατί δεν το έχω ξαναδεί σε αυτή την κατάσταση.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή, να μην έχω στήθος και να έχω άλλα πράγματα τα οποία ενοχλούν κιόλας.
0: Ναι. Καλά, ενοχλούν. Συγγνώμη. Τάκ! Χίλια συγγνώμη. Εκεί που ήταν.
1: Αυτό είναι το δεύτερο, σταμάτα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ψαχτό, ρε παιδί μου, και να δω πώς είναι. Και να πω, α, κοίτα να δεις, έχω. Να δω και τι μέγεθος μου έδωσε το τζίνι.
0: Ναι.
1: Να ξέρω.
0: Αμέσως με την πρώτη θα πικραθείς, στο λέω. Δηλαδή, μην ξεκινάς από άσχημα. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα.
1: Θα έχω κλειστό το air condition. Τέλος πάντων, θα ξενερώσω λίγο, γιατί αν έχω βγάλει και τίποτα τρίχες στο στήθος και μουσια και τέτοια.
0: Καλά, και τώρα έχεις.
1: Εντάξει, αν είναι μόνο. Δεν λέμε αυτό.
0: Δεν
1: για μία μέρα, εντάξει, θα ξέρω ότι θα μου πέσουν μετά.
0: Ναι. Το στήθος θα σου πέσει. Αν πέσει σε μία μέρα, είναι πρόβλημα. Είσαι σαν εκείνη την μεταλλούδα που ζούσε μόνο μία μέρα, αλλά τι μέρα ήταν αυτή.
1: Η Λιβελούλα. Όχι, θα πέσουν. Τρίχες στο στήθος. Το 13. Λοιπόν, αυτό πρώτα θα εξερευνιόμουν.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν είναι εξερευνιόμουν. Είναι εξερευνιό που. Είναι άλλο. Μην τον μπερδεύεις. Είναι άλλο πράγμα. Σου έχει μείνει από παλιά, από τη συνήθεια.
1: Αυτό ρε, δεν κόβεται αυτό εύκολα. Τόσα χρόνια εξερευνιόμουν. Ναι. Λοιπόν, μετά θα έβγαινα έξω και θα έλεγα δεν με ενδιαφέρει ούτε να βαφτώ, ούτε να φτιάξω μαλλί, ούτε τίποτα. Θα έβγαινα χήμα δυο ρε παιδί μου έτσι.
0: Καλά, γιατί νομίζω ότι εμείς άντρες έτσι βγαίνουμε έξω.
1: Βάφεσαι και φτιάχνεις μαλλί πριν βγεις.
0: Βέβαια, αφού κάνω το side sex πρώτα, μετά θα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ένα βάψιμο θα το κάνεις. Μια μάσκαρα, έστω να τη βάλεις.
0: Θα μου το κάνουν οι υπόλοιποι έξι, δηλαδή, το βλέπεις.
1: Λοιπόν, ναι, οπότε θα βγει ένα χύμα και έτσι άνετη και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και τρίτον, θα ήθελα να κάνω το σεξ, να δω και από το perspective το αντίθετο, ρε παιδί μου, πώς είναι.
0: Α, είναι καταπληκτικό να σου πω, εγώ μια φορά το έχω κάνει.
1: Είναι
0: πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι γιατί ήταν σύντομο το χρονικό το διάστημα και η ανάμεση.
1: Α, περίμενε λίγο, τώρα θα χαιρετήσουμε μισό λεπτό.
0: Ναι. Χαιρετάμε.
1: Γεια σας. Bye.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνεις. Κάθε 10 λεπτά πατάς ένα κλικ. Γεια σας. Είσαι σαν το ρολόι στο Lost. Πρέπει να το. Κάθε 24 ώρες.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Οπότε έχουμε εξερεύνηση. Ναι. Να περιμένεις να σου φύγουν οι τρίχες από το στήθος.
1: Να κάνεις ένα λέιζερ.
0: Ναι,
1: θα περιμένουμε. Και θα κάνω και το σεξ. Ναι,
0: και θα περιμένεις και από την άλλη μέρα το πρωί σου προτείνω να δεις που παίρνει πρωτοβουλία μόνο του.
1: Α, ναι, και αυτό!
0: Αυτό
1: θα είναι με την εξερεύνηση λογικά. Θα το καταλάβω. Άμα είναι... Α, όχι, δεν θα είναι, γιατί θα είναι. Θέλει... Μόλις ξύπνησα,
0: θα πάρεις ένα λιπνάκο αμέσως. Με το που ξυπνάς και βλέπεις ότι έχεις κουτού, πέφτεις για ύπνο.
1: Το παθαίνετε και το μεσημέρι αυτό, αν κοιμηθείτε. Είναι με το ξύπνημα γενικότερα ή μόνο πρωινές ώρες?
0: Πρωινού ύπνου. Δεν ξέρω για πώς έχει αυτό. Το μεσημέρι και να το πάθεις. Έχει ζέστη, ξυπνάς, δεν ξέρεις τι ώρα είναι να πούμε το πρωί και τα λοιπά. Γι' αυτό
1: ναι, είναι άσχημο μεσημέρι. Αυτό. Ναι. Δεν είναι ωραίο το μεσημέρι να κοιμάσαι.
0: Οπότε θα
1: δοκιμάσεις... Και θες και σοκολάτα. Εγώ θέλω σοκολάτα όταν ξυπνήσω από μεσημεριανό ύπνο.
0: Σοβαρά.
1: Θέλω κάτι γλυκό και δι σοκολατένιο. Α, σε πήραμε και κάτι ντόνατς από γνωστή αλυσίδα χθες και έχω φάει μόνο ένα κομματάκι.
0: Τι ένα κομματάκι ντόνατ?
1: Πήραμε
0: το μεγάλο, το σαμπρέλα, το λάστιχο.
1: Όχι, πήρα.
0: Το ρεζέρβα 235-15.
1: Όχι, μωρέ, κανονικό ντόνα. Τα λες, είχα λίγο λιγότερο από το μισό.
0: Και τι έτσι, χωρίς να το βουτήξεις πραλίνα, φουντουκιού με γεύση?
1: Τίποτα, έφαγα, λέω, θα φας τώρα, θα κάνεις κτηνοδία ή θα φας παγωτό? Και έφαγα παγωτό.
0: Συγγνώμη, γιατί έχετε αυτές τις διαψεύξεις? Παιδάκι μου, τρως τον ντόνατ με παγωτό.
1: Γιατί,
0: και
1: Αλέξανδρε,
0: με
1: δεν έχουμε όλοι. Το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Δεν έχουμε όλοι το δικό σου μεταβολισμό που τρως ακτίνος και δεν παχαίνεις.
0: Ωραία. Και εσύ που τρως ακτίνος.
1: Εγώ, μα φάω ακτίνος, θα γίνω ακτίνος.
0: Μα δεν σε νοιάζει, γιατί αύριο το πρωί θα ξυπνήσεις με πρωινή στήση. δεν σε νοιάζει.
1: Ναι, αλλά αν έχω μια κοιλούμπανα, δεν θα βλέπω την πρωινή στήση.
0: Άλλο αυτό, θα την νιώθεις όμως. Μη σε νοιάζουν αυτά. Τέρμα το παλιό, τα παλιά σου τα άγχη. Θυμάσαι που είχες κάτι άγχη, ξέρω εγώ, θα μου έρθει περίοδος, ξέρω εγώ, μήπως
1: ναι,
0: με θέλει μόνο για το κορμί μου.
1: Το.
0: Γιατί το έχεις αυτό το άγχη. Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Από αύριο δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Ένα πράγμα θα σε νοιάζει.
1: Τικ-τακ.
0: Όχι, να κερδίσει η ομάδα. Δηλαδή, γιατί ούτε αυτό κάνουμε. Το
1: αυτό το παρέλειψα.
0: Έμα,
1: τέλος
0: πάντων.
1: Δεν ήμουν ο παδικός, ήμουν από τους άλλους.
0: Και θα δοκιμάσεις και μία το όρθιο κατούριμα, ναι.
1: Α, ναι. Και αυτό. Θα το βάλουμε στον τομέα της εξερεύνησης. Και αυτό,
0: βέβαια,
1: και αυτό θα ήθελα να δω πώς είναι. Είναι πολύ πιο εύκολο από το γυναικείο. Όπου θες κατουράς.
0: Ναι. Καλά, όχι και όπου θες. Δηλαδή, άμα σε πετύχω στον δρόμο και πω, α, την κατούραγα και μία. Βλέπεις ότι θα αρχίσεις να τρέξεις, να τα αποφύγεις. δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Γιατί εδώ στην Ποσειδώνα απλά σταματάνε οι ταξιτζίδες και κατουράνε. Δεν τους νοιάζει. Γυρνάνε πλάτη και κατουράνε όλες τις μάντρες μας έχουν κατουρήσει. Δεν έχω δει ταξιτζού να κατουράει στην Ποσειδώνα, ποτέ.
0: Είναι στο υποσυνείδητο, ψάχνεις μόνο, βλέπεις μόνο αυτά που θες να δεις. Από αύριο θα αλλάξουν όλα.
1: Λες, ε.
0: Ναι, πρωί θα σε πάρω τηλέφωνο να ξέρεις στην αρχή της εκπομπής να μας πεις πώς πάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αφήνω να τους συνεχίσεις αυτές καλημέρες και καληνύχτες και τα λοιπά. Πήγαινε φάει τα ντόνατ, παιδάκι μου.
1: Θα φάω για πρωινό αυτό με το κανέλα, μπισκότο, μερέντα, πραλίνα και...
0: Και παγωτό βάλε.
1: Όχι παγωτό πρωί-πρωί.
0: Γιατί όχι πρωί-πρωί?
1: Να μην πιάσει κοιλίτσα μου.
0: Και τι έγινε, δεν σε νοιάζει, παιδάκι μου, αφού είσαι άντρας από αύριο το πρωί. Να σου πω κάτι, να πιάσει κοιλίτσα, να περπατάς, να ξύνεις τον ποπό και... Ό,τι έκανα, ό,τι άντρας είμαι. Δηλαδή, μη σε νοιάζει.
1: Καλά.
0: Άντε, έχει το παγωτό και περιμένει να πάει απόγευμα. Έλα με τσαϊδίες.
1: Είναι και πολλές γεύσεις, είναι από τα ωραία.
0: Ναι, μία γεύση θα βγαίνει. Από αύριο μία γεύση. Θα ξέρεις. Ό,τι μυρίζεις στη μασχάλη, μυρίζεις όλο το κορμί.
1: Μία γεύση, ένα χρώμα.
0: Ναι. Είναι σαν να έχεις πάρει, πώς το λένε, αντιμασχαλικό αυτό σε παστούρμα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Γιατί είναι ωραίος ο παστούρμας. Όταν έτρωγα, έτρωγα παστούρμα.
1: Δεν τον τρώω. Και εγώ που τρώω ακόμα, δεν τον τρώω.
0: Από αύριο το πρωί που θα ξυπνήσεις, τον παστούρμα.
1: Και τον παστούρμα.
0: Είναι πολύ ωραίο γιατί με μυρίζουν όλα το ίδιο. Τα δάκρυά σου, η σκέψη σου, η μασχάλη σου, ο προσαγωγός σου.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και άμα δεν έχεις φάει εσύ και έχουν φάει όλοι οι υπόλοιποι, το ζεις το μάξιμο.
0: Μπράβο. Οπότε από αύριο θα φας και εσύ. Είμαρτο.
1: Εντάξει.
0: Παστούρμα με παγωτό και τέτοια.
1: Αχ, έλα, σαμάνω, μωρέ.
0: Καταπληκτικό και ντόνατ από πάνω. Μα είπα στο κλείνω, θα μου έρθει η περίοδο.
1: Κλείστο μου, έλα, έλα, κλείστο μου στα μούτρα, δεν είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Καταπληκτικά περνάμε και σήμερα. Αλλά ρε γαμώ, το πάλι πήγε 9:30. Κοιτάξτε, τι κάνετε με την μπάρνα σας. Εγώ προσπαθώ, Κακομοίρης, να πάμε ένα βήμα παραπάνω, να εξελίξουμε τη συζήτηση. Και με κολώνετε, μη με κολώνετε να πούμε. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε γιωματική και ενθουσιασμό. Και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Επίσης σας θυμίζω το επιθετικό marketing εδώ της εκπομπής. Το να μαζευτείτε να κάνω εγώ που είναι πολύ ωραίο. Μιλάμε βέβαια για την δεύτερη κατά σειρά παράσταση του Batman Begins. Την πρώτη την κάναμε το Σάββατο που πέρασε. Και επειδή έχουμε τη σκέψη να κάνουμε και μία την επόμενη Παρασκευή που έρχεται, όχι αυτή μεθαύριο, την επόμενη. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, γιατί μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα το κάνουμε, να μην έχουμε και άλλο, μια χαρά, καλό καλοκαίρι. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, μου το στείλετε εμένα, μου πείτε Αλέξανδρε, να θα έρθουμε σε αυτό το όνομα τόσα άτομα, να τα μεταφέρω εγώ στη Μουσάντη Γραμματέα που τα αναλαμβάνει όλα τούτα και να δούμε αν θα τα καταφέρουμε τελικά ή όχι να βρεθούμε και πάλι επί σκηνής, επί τρία, επί τέσσερα, δεν θυμάμαι, με ό,τι και να το πλησιάσω, να πούμε το ίδιο πράγμα μένει. Τζίνι είναι αυτό.

0: ώρα στον Athens Free Radio είναι 9 και 34 πρώτα. Να τα αποφεύγετε τα πρώτα. Πάνε παντού. Όχι σαν το χαλί που πάει όποτε του καπνίσει και άμα θέλει να παίξει παίζει. Ε? Είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Έχουμε περάσει τα μέσα του Ιουνίου, έρχεται ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος. Κακομοίρας θα γίνει, θα βγείτε με τα μαλλιό στην παραλία, θα ξεράσουν να πούμε τα κήτη που θέλουν να πούνε, να γεμίσουν τα αυγά τους. Οι οχτροί μας που οφθαλμιούν τις παραλίες μας θα βγουν, θα κοιτάξουν και εγώ αυτό δεν το κατακτώ. Γυρνάω πίσω, καλύτερα να πούμε ηττημένος και αρτιμελής παρά νικητής και να με βάλει κάτω να με ξεγκαγκανιάσει, να μου κάνει ακριβώς ό,τι κάνει το club sandwich. Δηλαδή είμαστε προστατευμένοι. We are protected. Και μετά θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα έρθει ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης και να τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά σε όλους μας. Το πήγαμε λίγο εντάχει γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε το καταλαβαίνετε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Πατάω ξανά το 3 και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Δεν γίνεται τίποτα. Ωραία, θα πατήσω εγώ με τους δικούς μου τρόπους. Αυτό το 3 και το 13 σήμερα δεν μας συμπαθεί καθόλου. Καλημερίζουμε, να, η φίλη μας η Αγγελική που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, έχει πολλά έψιλον στο τέλος. Που ή έχει χαρεί πάρα πολύ που μας δίνει την καλημέρα, ή κάπου κάθισε κατά λάθος στο τέλος του ονόματός μου. Είναι λίγο προβληματικό να το προσέχουμε αυτό. Και όπως και αν έχει, υπάρχει ένα κέφι, ένας ενθουσιασμός. Να και ο Κώστας που λέει, εγώ πάντως λέει, αν είχα το σώμα της Ντρούνα δεν θα έβγαινα από το σπίτι, λέει, θα με έπαιζα συνέχεια και ανελέητα. Ναι, αλλά τι, Κρυφτό, Μονόπολη, Δίπολη, Τρίπολη, όταν αντιμετωπίζουμε να πούμε την Ντρούνα σαν μπαταρία, ή που είναι κατά μία έννοια σαν μπαταρία. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, ωραίο το side sex, ούτε άγχος ούτε απαιτήσεις. Τι λες ρε Κωνσταντίνε, είσαι με τα καλά σου, εσύ ο έμπειρος, και το να κοιτάς στο πλάι τη σύντροφό σου ενώ τη χαϊδεύεις δεν σου προκαλεί άγχος? Δηλαδή αρχικά τη δική της την αντίδραση, αν τη φοβάσαι. Γιατί κάνει έτσι αυτός, πεθαίνει? Δηλαδή θα την αγχώσεις αρχικά την ίδια την κοπέλα, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ψηλιαστούν. Εκεί που σε έχει συνηθίσει να πούμε ουρτ, σύχαμα, να αγκομαχάς σαν τον οδοντοτό στην ανηφόρα, ο οποίος δεν δουλεύει κιόλας τώρα, ακριβώς όπως το Κωνσταντίνος. Και τα λοιπά, να είσαι στο πλάι και να της λες ρομαντικά λόγια του έρωτα και τέτοια. Θα νομίζει ότι έχεις γκόμενα. Εντάξει, μετά θα βάλει τα γέλια να πούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά προς στιγμή δεν είναι από σένα που είσαι έμπειρος, δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Να και η Αρχοντούλα, δηλαδή αυτό το είδος λέει του σεξ που λέτε, μπορεί να γίνει και με τον ψυχολόγο μας. Να το κοιτάμε στα μάτια λέει και να του λέμε τα δικά μας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Κοιτάς τον ψυχολόγο στα μάτια και του λες, αχ, ποια είναι η πρώτη σας ανάμνηση, πρώτη μου ανάμνηση, είναι από σένα μανάρι μου, είναι το... Δεν το ξέρω αυτό, Αρχοντούλα μου, εγώ αυτό το side δεν το ξέρω. Ξεκίνησε τώρα ο Ιωάννης τα μυστικιστικά να πούμε, γιατί έχει ξέρεις, έχει γκώσει με το κανονικό και σου λέει να κάνω και κάτι διαφορετικό. Εγώ όταν αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό, δοκίμασα και με κόσμο. Με προβλημάτισε λίγο το γεγονός ότι υπήρχαν αντίθετες απόψεις. Έπρεπε να ξυπνάω την κοπέλα κάθε 5 λεπτά να δω αν είναι καλά σου κτλ. Δηλαδή είχε κάτι προβληματισμό. Από εκεί και μετά βέβαια ο πειραματισμός είναι κάτι που είναι καλό πράγμα. Δεν πα κάνει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια να πούμε. Να έρθει και κάποιο άλλο να τη κάνει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Που περιμένει ο κόσμο στην ουρά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μέχρι εκεί ξέρω, Αρχοντούλα μου. Από εκεί και μετά δεν έχω γνώση. Δηλώνω άγνη. Να, εδώ και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Έχει φύγει ο Κωνσταντίνος για επαγγελματικό ταξίδι και μείναμε τα κορίτσια μόνα μας. Τρία κορίτσια μόνα και απροστάτευτα. Τι να προσέξουμε, λες. Αρχικά να προσέξετε τώρα στη μετακόμιση την κρυφή που έχετε έτοιμη, να μην αφήσετε κανένα ίχνος, κανένα στοιχείο, να μπορεί να σας ξαναβρει ο Κωνσταντίνος όταν γυρίσει με το καλό. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τα υπόλοιπα τα παιδιά που θα έρθουν μέσα. Μην αρχίζουν και πετάνε κάλτσες από τη χαρά τους και βρακιά να πούμε και τέτοια, γιατί μπορεί μερικοί από αυτούς να είναι εργένιδες. Και η κάλτσα και το βρακί του εργένη, άμα τα πετάξεις στο ταβάνι, στον τοίχο, κολλάνε. Μένουν εκεί. Εν τω μεταξύ, πας μετά να τα ξεκολλήσεις και αν είναι πολύ εργένης, μερικά από αυτά δαγκώνουν και όλα σου ορμάνε. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Και επίσης θέλει και λίγο προσοχή στην φυσική κατατομή των παιδιών που θα βρεθείτε. εκεί πέρα, να μοιάζουν λίγο στον Κωνσταντίνο, γιατί αλλιώς θα πρέπει να το εξηγήσει, ας πούμε, γιατί το καινούργιο σας μωράκι έχει κινέζικα χαρακτηριστικά, είναι λίγο πιο μελαμψό από ότι ο Κωνσταντίνος, ή όποιον βλέπει στον δρόμο τον φωνάζει μπαμπά. Δηλαδή με τις περιπτώσεις παίζουν. Αλλά όχι, έτσι. Τώρα, αυτά είναι τα βασικά. Πιθανώς να υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, αλλά δεν τα ξέρω. Να και ο Χρήστος που λέει διασκευάσα. Εννοεί διασκευάρα, αλλά στο τέλος θα πούμε μούδιασε το παιδί. Τι να κάνει, το έχω πάθει και εδώ θυστικό βούτυρο εγώ ίδιος. Είναι καταπληκτικό, το έχουμε ξαναπαίξει νομίζω αυτό. Και λέει και η Νάντια τι προβληματισμούς δεν μας έβαλε ο Ιωάννης. Προσπαθώ να σας καταλάβω από το πρωί, αλλά δεν. Νάντια μου, και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθώ να σας καταλάβω αρχικά γιατί ακούνε την εκπομπή. Που είναι πρόβλημα από μόνο του, δεν το καταλαβαίνω. Μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει το κάνω στο πλάι. Δηλαδή και περιμένω να το πιστέψουμε κιόλας. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωρε φίλε, ο αγορίνα μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί δεν είμαι γυναικεία σήμερα.
0: Ξέρεις καθόλου. Ήθελα να σου το πω. Καθόλου. Δηλαδή πραγματικά δεν.
1: Μπαίνω στο ρόλο που είπες.
0: Είσαι. Είσαι τηλεεργασάια.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να είσαι έτσι λίγο πιο κοριτσάκι, λίγο πιο. Έχεις μπει. Σου ήρθε το τζίνι από πριν.
1: Μάλλον αυτό, έχω μπει στο ρόλο.
0: Ναι, αλλά σε να σου είχε έρθει το τζίνι τόσα χρόνια, δηλαδή δεν έχει διαφορά. Άμα δεν ξέρουμε το.
1: Περιμένω το διαφορετικό, εγώ να μου ρωτήσει. Άμα γίνω γυναίκα.
0: Θα ρωτήσω το διαφορετικό, Νάντια μου. Είσαι έτοιμη για το διαφορετικό, σου έρχεται.
1: Μου έρχεται.
0: Τι καλό θα μαγειρεύσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, θα σου
0: όχι,
1: πω.
0: Το όχι είναι άμα πρέπει να το φάμε. Αν απλά το μαγειρέψει, πιθανώ να μην είναι πολύ ο.
1: Ναι, κοίτα να δεις, επειδή δεν έχω κάνει κάτι από χθες.
0: Τι είναι,
1: δεν θα πρέπει να κάνω κάτι γρήγορο. Δεν μαγείρεψα.
0: Αυτό εννοούσες. Α,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: σε
1: ναι.
0: Χρησιμοποιείται από χθες.
1: Να μαγειρέψω, δεν λέμε.
0: Ναι. Αχ. Ακαμάτα, θες μαγείρεψες χθες.
1: Θα φτιάξω κάτι γρήγορο σήμερα, αυτό θέλω να πω.
0: Κάτι γρήγορο.
1: Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω και τη δουλειά.
0: Θα φτιάξεις μια τυχαία εξπερμάτιση εφήβου. Και αυτή είναι γρήγορη, αλλά δηλαδή, τι είναι το γρήγορο.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να πω κάτι γρήγορο.
0: Δεν ξέρεις πόσο τυχερείς αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες γυναίκες έχουν βάλει τα κλάματα. Σε φθονούν που δεν ξέρεις τι είναι το γρήγορο. Δηλαδή κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Τέλος πάντων, είσαι καλά.
1: Κοίτα, να είναι χιλοπίτες που μου αρέσουν πολύ. Και αφού είμαι σπίτι θα τις φάω και ζεστές.
0: Σοβαρά, κοκκινιστές να τις κάνεις.
1: Αυτό, ναι. Και με τυράκι από πάνω μέσα. Περιμένω. Θα δω.
0: Όχι, θα δεις, θα βάλεις και κανέλα. Δεν θα ξεκινήσω. Κανέλα, παιδάκι μου.
1: Ξυλάκι, κανέλας. Τι είναι καλύτερο.
0: Ό,τι βάλεις. Εμένα μου αρέσει το ξυλαράκι.
1: Και εγώ το ξύλο, γιατί ναι. Η σκόνη νομίζω είναι πιο έντονη για φαγητό.
0: Η σκόνη, άμα τη σνιφάρεις και όταν και τρέχεις, έχω μάθει επίσης ότι η κανέλα είναι αφροδισιακό. Το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ λίγο το ανάποδο κάπου είχα διαβάσει παλαιόθεν.
0: Το να μην φας κανέλα.
1: Τους άντρες. Το να φας κανέλα.
0: Όχι, όχι, στο πιστοποιώ okay. Εγώ. Έχει τύχει να φάω ριζόγαλο να πούμε και να μου είναι η ανάμνηση τίγκα. Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Ναι. Δεν το είχα διαβάσει αυτό, αλλά οκ. Okay,
0: θα το δοκιμάσεις. Λοιπόν, ρίξε σήμερα κανέλα μπολική. Τσεκάρουμε.
1: Ναι. Με τρία αγοράκια εδώ μέσα.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα έχετε μπάνιο και εσύ δεν θα μπορείς να βγεις από το δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Να σου πω τα δικά σου, γιατί δεν τα στείλεις κατασκήνωση όπως τα στείλε χθες η Τίνα.
1: Δεν θέλανε τα άτιμα, αλλά ο μικρός.
0: Ναι, θα τους πεις ότι θα τους δώσεις παραπάνω λεφτά. Γιατί τι να τσώσω 15 ευρώ για 40 μέρες, δεν θυμάμαι.
1: Αφού είναι όλα. Επειδή δεν το άκουσα και όλο, μήπως τους έχει δώσει κάποια κάρτα προπληρωμένη, γιατί άκουσα και αυτή τη μόδα πια.
0: Τι είναι αυτό καινούριο, έχουν πιστωτική κάρτα τα ζαβά.
1: Είναι δεν πιστωτική, είναι προπληρωμένες, είναι χρεωστικές τέλος πάντων.
0: Τις
1: φορτώνεις με λεφτά. Ναι, το άκουσα από μία φίλη που πήγε το παιδάκι της, τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν του έδωσα λεφτά, του έδωσα την προπληρωμένη κάρτα.
0: Και τώρα το παιδάκι έχει την υποχρέωση να πληρώνει τη δόση του δανείου για το σπίτι, να πληρώσει την εφορία. Και ό,τι σου μείνει, φάτα στην κατασκήνωση.
1: Αλλά έχουμε προχωρήσει.
0: Ωραία, γάμο. Γιατί να σου πω κάτι. Να πάτε εσείς με τον πάνω. Δηλαδή αφήστε τα στο σπίτι και πες παιδιά, μαμά με τον μάμα, κατασκήνωση.
1: Εγώ δεν έχω πάει ποτέ κατασκήνωση εδώ μεταξύ.
0: Σοβαρά, δεν έχεις κάνει ποτέ κάμπινγκ τίποτα.
1: Καλά, ούτε και κάμπινγκ, αλλά ούτε κατασκήνωση ενός σαν παιδάκι.
0: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, τέρμα αυτό. Φέτος που έχει αλλάξει η ζωή σου το αυτοκίνητο.
1: Δεν έχω κάνει.
0: Ναι, καλά, μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχει ζει γενικά ή είσαι μέσα στη γυάλα και δεν περιμένει να σου ρίξουν από πάνω λίγο φαγάκι σαν χρυσόψαρο.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρή, ναι, δεν με ένοιαζε να πάω κατασκήνωση. Δεν μου άρεσε κιόλα αυτό το ότι θα έπρεπε να ξυπνάω πρωί, κανόνε και τέτοια. Ναι. Εγώ ήμουν όλη μέρα έξω.
0: Δεν σε βάζανε μέσα στο σπίτι γονεί σου, δηλαδή.
1: Ή κάπως έτσι, όταν νύχτωνε, πώς λέγανε, όταν ανάψουν τα φώτα, μπείτε σπίτι.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε φέτος.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα κανονίσουμε, θα πάμε κάμπινγκ.
1: Τέλεια. Ένα Σαββατοκύριακο θα το τολμούσα.
0: Όχι Σαββατοκύριακο, πάμε μέχρι να πάμε να τα στήσουμε, να τα ξεστήσουμε και αυτά πέρασε. Δεν είναι, θα πάμε μια εβδομάδα.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν έτοιμα να νοικιάσω.
0: Όχι, παιδάκι μου, θα πάμε. Έχω όλα τα εργαλεία εγώ, τι σε νοιάζει. Είμαστε φουλ εξοπλισμένοι. Με τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι αυτά τα παλιά. Η σκηνή είναι 16 τετραγωνικά.
1: Α, καλέ, είναι ολόκληρη γκαρσονιέρα.
0: Ναι, δεν είναι τώρα. Τεσσάρων εποχών. Μπορώ να σε βάλω μέσα και να σε βγάλω το χειμώνα, δεν καταλάβεις τίποτα. Το ύψος είναι 2,30. Τέτοια πράγματα μιλάμε. Με πόρτα κανονική, όχι με φερμουάρ.
1: Α, είσαι πολύ καλό.
0: Βέβαια τώρα, τι πράγματα έχουμε, φουσκωτό.
1: Έχεις και στρώμα, ναι, κοιμάμαι, στρώμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί κάτω λίγο με sleepy bang.
0: Όχι, εντάξει, άμα πέσεις τώρα σιγά μισή σκόνα. Αλλά τόσο πάντα, άμα πέσεις να πεις εκεί.
1: Είναι πολύ ψηλά.
0: Έχουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε πράγματα που δουλεύουν με τον ήλιο.
1: Α,
0: τέτοια
1: τώρα. Κοίτα, γι' αυτό φανταζόμουν τον εαυτό μου έτσι ένα Σαββατοκύριακο, γιατί λέω και να μην κοιμηθώ. Άμα έχω παρέα, δεν με νοιάζει για ένα βράδυ, δύο θα αντέξω.
0: Θα ροχαλίζει εκεί, θα γίνει κακομοίρα. Θα δοκιμάζουμε να ερωτηθούμε και θα ακούγονται αυτά τα χρτσα, χρτσα, χρτσα. Αυτά τα που έρχονται οι άλλοι από δίπλα και κοιτάνε.
1: Αυτά λογικά ακούγονται, φαντάζομαι, το βράδυ από διπλανέ σκηνέ.
0: Ακούγονται. Αναλόγω το κάμπινγκ που είσαι, άμα είναι πάρα πολύ κοντά και διπλανοί αποφασίζουν. Ανοίγει λίγο το φερμουάρ, λέει παιδιά, συνεχίστε. Εμεί απλά θα κοιτάμε και τέτοια. Εντάξει, οκ. Υπάρχει μια οικειότητα από ένα σημείο και μετά.
1: Δεν μιλάτε το πρωί, καλημέρα, μπράβο, αξίω και τέτοια.
0: Εντάξει, με το μικρό το χαμόγελο, ξέρω. Είναι δουλίτσα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε κάμπινγκ φέτος. Ναι.
1: Πάμε. Εγώ δεν έχω κανονίσει ακόμα τις διακοπές μου. Έτσι και μόνο που τις κανόνισα φέτος να τις πάρω.
0: Εντάξει, και ξέρεις, μέχρι να έρθει Αύγουστο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο είναι να την κόψουν την άδεια και να χρειαστεί να πας πάλι τις καλοκαιρινές σου διακοπές το σωστό καιρό, δηλαδή Οκτώβρη.
1: Πάψε.
0: Αλλά κάτσε, δεν έχετε κανονίσει, δεν μου έλεγες θα πάτε στο χωριό.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει θάλασσα. Εγώ δεν το θεωρώ
0: πολύ.
1: Διακοπές.
0: Έχει χαρή που θα πας εκεί.
1: Μόνο αυτό.
0: Εντάξει, γιατί. Τι θες στη θάλασσα, λάστιχο δεν έχει.
1: Έχει.
0: Καμιά γούρνα, καμιά στρούγκα εκεί πέρα, δεν έχει τίποτα να.
1: Δεν ξέρω, όχι. Δεν πάω σε τέτοια.
0: Πόσο έχει χαρή που θα πας εκεί. Από τώρα.
1: Ρε παιδί μου, εγώ ανυπομονώ. Προσπαθώ να συνδυάσω με το εκεί μέρος και κάτι άλλο αυτό.
0: Και κάτι άλλο. Τώρα εντάξει, θα πας εκεί, ας πούμε, με τον Πάνο και τα παιδιά, θα βρεις ένα μπουρτζόβλαχο ο οποίος είναι άκληρος. Να και κάτι άλλο. Δηλαδή, κάτι θα γίνεται. Πόπο χαρά που έχεις κάνει. Χαρούλες που κάτσε που θα πας.
1: Έχω κομπλιπίδες. Σου είπα ότι είμαστε σε συζητήσεις και συνεννόησεις και με μια άλλη παρέα.
0: Καλά, αυτό και αν θα είναι
1: καλύτερα.
0: Οι φετινές διακοπές προβλέπω από τώρα. Διακοπές με παρέα που δεν έχετε ξαναπάει. Έχουν και αυτοί παιδιά και τέτοια.
1: Έχουν.
0: Α, καλά, επιτυχία, ρε. Επιτυχία.
1: Ναι. Γι' αυτό θα σου πω πόσο δόλια σκέφτηκα.
0: Έλα, ναι, Σαββατοκύριακο.
1: Ακύρωσα το ένα διάστημα που ήθελε να πάμε τη δεύτερη εβδομάδα, τέλος πάντων. Και λέω, μήπως τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν από το χωριό. Και μου λέει, έχεις δίκιο.
0: Ναι, θα το πέταξα ωραία. Να σου πω, δεν θα περάσετε καθόλου καλά. Αυτό με την άλλη παρέα, μην το κάνετε.
1: Μέχρι στιγμή έχω αποφύγει για μια εβδομάδα που θέλαμε.
0: Όχι, για όλες τις εβδομάδες να πάνε. Να πάνε μόνοι τους και να σας λένε.
1: Μπορεί να ξεκλέψουμε κανένα διήμερο, τριήμερο. Εντάξει, τώρα εκεί δεν με πειράζει αυτό.
0: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, στο λέω ειλικρινά, μην πας. Να έρθεις να πάμε κάμπινγκ.
1: Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτό τώρα αλλάζει τα δεδομένα όλα τη διακοπή.
0: Ναι, και πες την παρέα σου, δεν. Εντάξει, θα περάσετε εσείς καλά. Εγώ θα πάμε στο καλύτερο κάμπινγκ όλων των Βαλκανίων. Θα πάμε στην Κορώνη.
1: Κορώνη, είπες, ε.
0: Ναι, ναι. Είναι πανέμορφα. Έχει και πισίνα.
1: Άμα δεν έχω όμως. Α, είπες, έχεις εσύ. Έχει πισίνα.
0: Άμε.
1: Α, θα χαρούν τα παιδιά μου.
0: Γιατί
1: εγώ
0: θα
1: είμαι
0: τα φέρεις αυτά μαζί.
1: Περισσότερο, αλλά εντάξει.
0: Όχι, όχι, εμείς οι δύο θα
1: πάμε. Άντε, θα τα πάρω μαζί.
0: Όχι, και θα, εκεί όσο είμαστε κάτω θα κάνεις άλλο ένα. Δηλαδή θα γυρίσεις με συν ένα, εντάξει.
1: Δεν θέλω να γίνω τέτοιο και μη φτάνει.
0: Ναι, όχι, δεν θα φέρεις τα παιδιά τώρα, δεν τα θέλω αυτά.
1: Γιατί
0: θα έχω εγώ τα σκυλιά, θα έχεις εσύ τα παιδιά. Άμα είναι να πάμε και να βριζόμαστε στην κορώνα, θα είμαστε και εδώ.
1: Θα νιώσεις λίγο και εσύ έτσι τις ευθύνες μιας οικογένειας.
0: Τις έχω, πίστεψε με, και μάλιστα παραπάνω. Γιατί εσένα, άμα πάθει κάτι κάποιο, σου λέει: μαμά, έχω αυτό. Εμένα, όταν κυνηγάω τον ποπό του Μέρλιν από πίσω να δω τι έχει, είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε με την ερώτηση και σε σένα. Ξυπνάς λοιπόν μια μέρα και πέραν της φωνής είσαι και ανατομικά, το τζίνι σου έχει κάνει το θαύμα.
1: Άντρας.
0: Είσαι, τι άντρας όμως? Μιλάμε για 400 κιλά άντρας. Όχι στη
1: ζυγαριά. Έχω σκεφτεί την απάντηση τόση ώρα, να
0: αυτό
1: ξέρεις.
0: Περιμένω. Αυτό
1: περιμένω. Θα πήγαινα να κάνω μπάνιο,
0: ναι,
1: μόνο με το κάτω μάγιο έτσι. Να αισθανόμαι ότι είμαι και εγώ από πάνω γυμνή.
0: Τώρα αυτό δεν είναι πολύ ενθουσιαστικό. Πρώτο, γιατί έχει να κάνει με το πόσο αποστηρωμένη εσύ και δεν πας να πούμε να κάνεις τόπλες.
1: Έλα, καλέ.
0: Δηλαδή, τόπλες μπορεί να κάνεις και τώρα. Δεν είναι ότι πρέπει να γίνεις άντρας.
1: Τρίχες
0: στο στήθος έχεις και τώρα. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, το βλέπεις. Είναι...
1: και να έκανα τόπλες, ναι, έστω ότι αν έκανα τώρα που δεν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν θα σηκωνόμουν να κολυμπήσω. Άντε στην. Σαπλώστε στην ηλιοθεραπεία, ξέρω και αυτό.
0: Μα αυτό τι πράγμα όχι είναι αυτό. Τι φοβία έχεις με το κορμί σου, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, καλέ, δεν θέλω. Ντρέπομαι να κάνω.
0: Μα τι ντρέπομαι,
1: να πατάω στην παραλία και να μπαίνω στη θάλασσα.
0: Το στήθος σου. Σιγά, τι έδειξες, να με έδειξες τις μύχιες, σκέψεις σου. Κομμάτι του σώματος είναι.
1: Δεν μπορώ, ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεσαι, εντάξει, μπορεί να κοιτάει το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Μπορεί να. Τέλος πάντων, να σου έρχονται στη μούρη ώρες. Εντάξει. Τέλος πάντων. Άντε, το δεύτερο τέλος πάντων, γιατί το πρώτο το κάνεις και τώρα, δεν έχει διαφορά.
1: Αδύο έπρεπε, λοιπόν, το δεύτερο.
0: Φαντάστο, ξυπνάς και έχεις...
1: λοιπόν, ναι, όχι, δίκιο. Να σου πω κάτι. Δεν θα με ένοιαζαν, δεν θα ξαναπήγαινα για... πώς το λένε, τρίχες, λέιζερ, αποτριχώσεις και όλα αυτά. Ούτε θα σας νοιάζει.
0: Σε μία μέρα θα έχεις γίνει σαν το Τζουμπάκα. Θα σου
1: καταπληκτικό. Τέλος πάντων, δεν θα είχα την έννοια αυτή.
0: Και εμάς τους άντρες μας νοιάζουν οι τρίχες, μην νομίζεις. Γιατί μας μένουν ανάμεσα στα δόντια.
1: Ότι θέλετε δίπλα. Α,
0: όχι. Δεν... να ρωτήσω, εσύ έχεις κάνει αυτό το side sex? Έχεις κάνει αυτό το πλάι?
1: Λοιπόν, εγώ δεν το κατάλαβα πάντως. Δεν το πιάσα και από την αρχή. Δεν το άκουσα από την αρχή που έλεγε ο Ιωάννης.
0: Έστω ότι εμείς θέλουμε να ερωτοτροπήσουμε τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο κάμπινγκ και αφού έχεις σηκωθεί τόπλες από την πισίνα, μου ρίχνεις το ειδικό βλέμμα. Και πάμε στη σκηνή να ερωτοτροπήσουμε.
1: Okay.
0: Και καθόμαστε τώρα πλάι-πλάι. Δεν ξέρω, θα κάνεις λίγο σε ποιο να φοράω κι εγώ. Λοιπόν, καθόμαστε και κοιταζόμαστε αρχικά. Okay. Δίνουμε φυλάκια. Χαμού.
1: Ναι, και αυτό.
0: Και ορκιζόμαστε, λέμε ποίηματα ο ένας τον άλλον. Λέμε, δίνουμε γαρίφαλα, γράμματα και κάτι τέτοια γιατί έχει πολύ ρομαντισμό. Ανάβουμε και δύο κεριά. Μπουρλωτιάζει σκηνή. Παίρνει φωτιά το κάμπι, μας βρίζει όλη η κορώνη. Τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο το σεξ.
1: Α, αυτό κάποιος, να ξέρεις, καρκίνος το έβγαλε. Ρομαντικός, ευαίσθητος. Θα είχε ζώδιο καρκίνου.
0: Εγώ καρκίνος και ρομαντικός και ευαίσθητος είμαι, αλλά...
1: Γι' αυτό κι εγώ, μας φαντάζεσαι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μπορείς να έχεις την απέτηση να γυρίσει ο σύντροφός σήμερα σπίτι και να του πεις θέλω να κάνουμε το σεξ του ζωδίου μου. Και να κάθεστε όλο το βράδυ να μιλάτε για τη σχέση σας. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν έχει διαφορά.
1: Καταρχήν θα έχω κοιμηθεί, ξέρω εγώ, στο πρώτο μισάωρο.
0: Θα ήθελα να σου πω. Όχι, σε αγαπάω πάρα πολύ. Και. Δηλαδή είναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει πολύ. Αυτό άντε να το κατατάξεις λίγο στα προκαταρκτικά, αλλά και πάλι θα σε ξενερώσει μετά, αν αρχίσει τον πύρι-πύρι πολλή ώρα.
0: Ντέρεση, αυτό που μιλάτε, μην το κάνετε. Δηλαδή είναι πραγματικά. Είναι ξενέρωμα αυτό το. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, γιατί κουνιέστε, είσαι σύγχαμα και κάτι. Αυτά τα κόψτε αυτά. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Είδες, γι' αυτό προσπαθούμε να μην το κάνουμε.
0: Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθησες και εσύ να πάει η συζήτηση πραγματικά σήμερα ένα βήμα παρακάτω.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξεσηκώνομαι για τις διακοπές. Τώρα τι μου λες.
0: Στις διακοπές θα περάσεις πολύ
1: ωραία. Α, να σου πω, εκεί τι πρέπει να πάρω στο κάμπινγκ? Να υποθέσω όχι τσάντες πολλές, παπούτσια,
0: μαγιό, αγιονάρες.
1: Οκ.
0: κάνα δύο μπλούζες άμα θες. Βρακί δεν είναι απαραίτητο. Θα φοράς το μαγιό.
1: Μπάνιο κάνουμε όμως. Τι? Κάνουμε μπάνιο, έχει μπάνιο.
0: Πώς δεν κάνουμε, ειδικά το συγκεκριμένο έχει κάτι διαστημικές.
1: Ωραία, για θα πάρω τα φρόλουτρά μου, τις κρέμες μου, τις μαλακτικές μου για τα μαλλιά, όλα αυτά.
0: Για κάμπινγκ πάμε, όχι για σπα. Μη...
1: θα πάρεις ένα άβα. Τα μαλάκια. Άβα, όχι, δεν ξεμπερδεύονται τα μαλλιά.
0: Ξεμπερδεύει, μετά δεν θα σου μείνει μαλλί για να ξεμπερδεύσει. Οπότε δεν άντε, σου επιτρέπω να πάρεις ένα αφρόλουτρο. Αυτά που είναι και για μαλλιά και για σώμα και τέτοια.
1: Α, δεν θέλω καταπίεση από τώρα. Δεν φτάνει που μάλλον δεν θα πάρω και καλλιντικά.
0: Καλλιντικά γιατί να τα πάρεις. Δεν είναι ότι θα πάμε στην κουβέντα.
1: Δεν είναι αυτό, να βλέπεις. Τουλάχιστον θα βάλω κρέμες μου.
0: Δεν σε μπορώ. Τέλος πάντων, άντε πάρτα με αυτά μαζί. Άντε να πάμε. Τι να σε κάνω. Άντε.
1: Θα μας χομυρίζουμε. Θα βάζουμε τις κρέμες μας μετά το θάλασσα, τα after sun. Βέβαια, after sun, να μην πάθουμε αφυδάτωση, είναι υδατόνητο το δέρμα. Γιατί ο ίδιος ο
0: Τσουνάμι... Θα πάω στην Κορώνη, παιδάκι μου, να βαφτώ. Και δεν βάφομαι εδώ.
1: Δεν βαφτείς, ενυδατικές είναι.
0: Άμα ξεκινήσω τις ενυδατικές, δεν είναι ένα smokey eye, θα το κάνω.
1: Να, δεν ξέρω εγώ να βάφω smokey eye.
0: Ξέρω εγώ. Εντάξει. Σταμάτα. Λοιπόν, ετοιμάζω το καλοκαίρι μας διακοπές, ναι.
1: Και εγώ, εντάξει.
0: Ωραία, γιατί αυτές που θα πας εσύ είναι ήδη έκλειση, δεν με έχεις ενθουσιάσει καθόλου.
1: Δεν σου έχω πει και το καλύτερο.
0: Έλα, πες το.
1: Ότι έχει και κλαρίνα εκεί. Δεν πάμε απλά στο χωριό έτσι.
0: Α,
1: και...
0: πάσος επαγγελματίας. Το ήρθε η Νάντια να μας δείξει.
1: Πανηγύρι εννοώ.
0: Δεν λέμε το ίδιο πράγμα πάντως, σίγουρα, ε.
1: Μάλλον όχι.
0: Α, okay.
1: Εγώ εννοώ το μουσικό όργανο.
0: Ναι, σίγουρα τότε δεν λέγαμε το ίδιο πράγμα. Οκ, το έχω. Φιλιά πολλά, Λεμούτς.
1: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σένα ρε φίλε. Καλημέρα γορίνα μου, γιατί πήγε παιδιά. Έλα ρε εσείς, πήγε και 56. Γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε να περνάμε ωραία, αλλά από αύριο τώρα. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, σε ακούγαμε με το Μίτσο το πρωί πριν φύγει για δουλειά. Ό, τον κακομύρι. Παίζει να εφήβερα με λέει εμείς το side sex. Συγκατασκήνωση έχει φαΐ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί να χαλάνε λεφτά σε ηλικία που δεν ξέρω καν αν έχει. Τώρα έχεις βάλει πολλές ερωτήσεις, Τίνα μου. Αρχικά το side sex είναι αυτό που ο κακομύρης προσπαθεί να φύγει και εσύ είσαι πεσμένη δίπλα του, του κάνει κεφαλοκλείδωμα και του λες εδώ θα μείνεις, είμαστε παντρεμένοι, έχεις υποχρεώσεις και κάτι τέτοια. Το δεύτερο είναι ότι γιατί να χαλάνε λεφτά. Εσύ γιατί τα χαλάς τα λεφτά. Δηλαδή, ποιος ο λόγος. Βάζεις, ας πούμε, βενζίνη στο αυτοκίνητο, δεν παπάς με τα πόδια. Πας στο σπίτι και τρως το φαΐ που μαγείρεψες. Δεν μπορεί να το βγάλεις έξω να συγχαθεί ο υπόλοιπος κόσμος στο φαΐ, να μην φάνε, να βγουν φέτες στην παραλία σιλφίδες. Δηλαδή, θέλει και λίγο αλτρουισμό. Θέλει και λίγο σκέψη παραπάνω. Θέλει κι άλλα να πει ο παραγωγός, αλλά τον πιέζει ο χρόνος. Γαμώτο. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Είναι Τετάρτη. Και όπως κάθε Τετάρτη, στις 12 η ώρα θα έρθει ο Τάκης Φωτίου για 2 ώρες. Θα είναι εδώ μαζί μας, μαζί με όλους μας. Πάντοτε ο Τάκης είναι σαν την καλή τη θεία. Είναι καλή με όλους. Και ο Ντίμης είναι σαν την καλή τη θεία. Δηλαδή τους έχω δει και τους δύο ντυμένους θείες. Πολύ καιρό μετά τις απόκριες, δεν ξέρω γιατί είχαν ντυθεί έτσι τα παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, και το βράδυ θα έρθει και η τρίτη θεία της παρέας, ο Σταύρος, που έχει το κρίση μέσης ηλικίας, κάτι τέτοια πραγματάκια. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Και φυσικά το ούτρο, το οποίο για μία ακόμα φορά θα μας θυμίσει ότι αν βρεθούμε σήμερα εκεί στο λιβάδι της ζωής μας, με εκείνην απέναντι να μας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίζει την ουρίτσα και μας πει πιθανώς να είναι η ώρα να τις πούμε κι εμείς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Από αυτούς που ξέρω εγώ είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Τζίμης ο Μανολάκος και ο Σταύρος ο Μυστερινιώτης. Τώρα, από αυτούς που ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να ξέρεις και άλλους, οπότε θα τους προσθέσουμε εδώ στην εξίσωση, καθώς θα τραγουδάμε την υπόλοιπη μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι αποφώνηση.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Love is the answer. Η απάντηση για όλα είναι η αγάπη. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στον αγαπημένο Free. Πάντως σε 98,1 ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και στις μουσικές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Δυνατά και σοντανά. 5 μετά τις 12. Είμαστε στο δεύτερο καφέ, ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω.

Εμεί. Just falling for your love. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Τι κάνετε, παιδες? Ξυπνήσαμε καλά σήμερα Τετάρτη. Είναι από αυτές τις Τετάρτες που δεν είναι οι καλές. Πρέπει να.

Suave, ladies and gentlemen. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Φρύσου 98,1 αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το www.free981.fm. Καλωσορίζω νέους ακροατές. Είμαστε όλοι εμείς που ξενυχτάμε στο TikTok το βράδυ. Ξενυχτάμε τώρα. Κάνουμε μία ώρα TikTok και καλά. Νεανίες. Και εμείς λοιπόν η νεολαία, μία η ώρα το βράδυ, 12 με 1. Και παίζουμε παιχνίδια στο TikTok. Ακολουθήστε μετά και Φωτίου, θα γελάσετε πάρα πολύ το βράδυ. Όλοι εμείς εδώ μαζευόμαστε 12 το μεσημέρι, διότι υποτίθεται 12 η ώρα είμαστε στη δουλειά, ή έχουμε ξυπνήσει, ή κάνουμε δουλειές του σπιτιού. Σήμερα έρχομαι να γίνω ένα με σας. Ένα με σας που έχετε βάλει σκοπό να πλύνετε το αυτοκίνητο. Και το αναβάλλετε γιατί θα βρέξει. Το έχουμε αναβάλει τρεις φορές το πλήσιμο του αυτοκίνητου. Έχω τρεις φορές την απεντόμωση της πολυκατοικίας. Την κάναμε τελικά, παιδιά που λέτε. Διότι έλεγε η Έμι όλη αυτή την εβδομάδα: ου, ζέστη! Ου, καύσωνας. Καύσωνας, όχι, αλλά ζέστη, ρε παιδί μου. Και τώρα έρχομαι εδώ στο στούντιο και βλέπω 8 και 20 το πρωί. Αλλάζει το σκηνικό σήμερα με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Ελλάδα. Όσοι έχουμε κάνει απεντομώσεις και τέτοια, ξέρουμε ότι θέλουμε τρεις μέρες να μην ρίξει ούτε σταγόνα. Τίποτα. Και ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, σε λίγες ώρες, ο Θοδωρής ο Κολυδάς, ο μετεωρολόγος ο ωραίος, προειδοποιεί πως αν τα φαινόμενα εκδηλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κιόλας στην Αττική. Και μιλάμε για αλλαγή του καιρού σήμερα απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και η Αττική. Βέβαια, την ίδια πρόταση την έχω διαβάσει τρεις φορές την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη και δεν έριξε τίποτα. Εμείς εδώ θα κάνουμε βουντού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα πλέον. Θα ανέβω πάνω στην ταράτσα. Θα τραγουδήσω το χορό της μη βροχής. Μπας και δεν ρίξει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξανά πρέπει να ψεκάζουμε. Συν όλοι εσείς που θέλετε να πλύνετε το αυτοκίνητο, σας νιώθω. Και με ρωτάει ο κόσμος να το πλύνουμε, ρε φίλε, σήμερα. Φυσικά δεν ξέρω τι να σας πω. Θα πάτε να το πλύνετε και το βράδυ θα ρίξει 5 σταγόνες λάσπης και θα ξαναγίνει πάλι ό,τι να είναι. Τι θα γίνει? Σύμφωνα πάντως με την Έμι, αυτή την ώρα βλέπω έχω ανοίξει και όλους τους χάρτες. Όλους. Έχουμε βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική. Τι να σας πω, απ' έξω το μεταξύ δεν έχει ούτε συννεφάκι. Η Έφη μου λέει: εγώ πάντως σκέφτομαι αν θα πάω ή όχι για μπάνιο. Να πας για μπάνιο και να βρέξει. Σου εύχομαι. Ο Χρήστος, γεια σου Χριστάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ρε παιδιά. Που έρχονται, θέλω να σας πω στη σελίδα του σταθμού free981.fm. Αυτή είναι η σελίδα μας. www.free981.fm. Από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στον αέρα και κρατάμε έτσι μια επικοινωνία ωραία και ζεστή. Καλημέρα, Θέμη, ο Θέμης μας. Ο Θέμης, ο σκουτέρης μας. 2 η ώρα έχει εκπομπή στο Eurofans Radio. Για τους όσους ασχολούνται με το Eurovision. Δεν είναι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, μπορώ να το πω. Το λέω αυτό για να μην με δείρουν εδώ. 2 η ώρα. Λοιπόν, 3 η ώρα, εμείς τα μεσημέρια μετά. Αφού είμαστε αδερφάκια ραδιόφωνα. Μαζί πάμε στις Βιέννες, μαζί γυρνάμε. Εντάξει. Εντάξει. Τι άλλο να σας πω. Έχω να σας πω ότι έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία happenings στο τέλος του μήνα. Και ένα στις αρχές του μήνα. Και αυτό θα σας πω για το πώς θα συναντηθούμε από κοντά. Να πιούμε μπύρες, λέω. Ο Χρήστος μου εύχεται καλή εκπομπή με μουσικάρες ωραίες. Αμέ, αμέ. Η Γιάννα μου στέλνει καλησπέρα. Είμαι συντονισμένη και ακούω πίνοντας παγωμένο φραπεδάκι. Αυτές δεν είναι εκτιμήσεις για τον καιρό, αλλά χρησμοί, λέει ο Χρήστος. Μα τι γλυκός που είσαι, μου λέει η Έφη. Πά δεν πά, εγώ είμαι οροπός στην εξοχή. Α, ώστε έτσι είσαι και στον οροπό και με ρωτάς αν θα πας για μπάνιο ή όχι, ενώ έχεις τη θάλασσα 5 μέτρα από το σπίτι σου. Αλλά αυτές είστε. Αυτές είστε. Περισσότερα μηνύματα από όλους εσάς εκεί έξω σε λίγο. This is your night.

Amber, This Is Your Night. Γεια σου Βίκη, καλή εκπομπή στο Δήμητρο και χαμογελαστό αγόρι. Για μένα λέει. Για μένα λέει. Δήμητρο. Προσοχή στους πειρασμούς μου λέει Βίκη. Έχω εγώ πειρασμούς. Είμαι εγώ ενδίδωγο στους πειρασμούς. Που δίπλα στη λέξη αθωότητα υπάρχει το όνομα Τάκης Φωτίου. Σε όλα τα λεξικά του κόσμου. Γεια σου Μανώλη, φιλιά στο στρατόπεδό μας εκεί στην Πέραμο και σε όλη την παρέα εκεί. Γεια σου Σάκη, καλό μεσημέρι. Πάμε να μας ανεβάσεις. Εγώ είμαι εδώ για να σας ανεβάζω. 2 ώρες είμαστε ανεβασμένοι. Πιο πολύ δεν ξέρω, Σάκη μου μετά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε αναπνέουμε, χορεύουμε, κουνιόμαστε. Γεια σου Γιάννα, γεια σου Χρήστο, γεια σου Δέμη, γεια σου Δημήτρη. Για την ώρα διαβάζω τα μηνύματά σας που με έχετε στείλει στο Insta. Βεβαίως και έχω και Insta. Δήμετρος, ωραίος, χαμογελαστός. Τάκης, κάτω Παύλα, Φωτίου. Στέλνεις το μήνυμά σου, το διαβάζω στον αέρα και κάνεις και like κιόλας. Πώς με βλέπεις?

Φίλε οδηγέ. Φίλοι οδηγέ. Φίλες και φίλες. Φίλες και φίλες. Φίλοι και φίλες. Να το πλύνεις το αυτοκίνητο ή να μην το πλύνεις. Τι να κάνεις. Θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.

Έρχονται και τα μηνύματά σα, άμα θέλετε. Πέρα από το Instagram που μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε, Τάκη κάτω Παύλα Φωτίου. Ξέρετε, αυτά τα σαδομοζοχιστικά που μου στέλνετε από τι παραλίε με τα ραδιόφωνα, για να κάθομαι εγώ στο στούντιο και εσεί να τσαλαβουτάτε τα ποδαράκια σα στη θάλασσα. Γιατί τέτοιοι είστε! Τέτοιε είστε! Και βασανιζόμαστε εμείς με τα παιδιά του ραδιοφώνου πίσω από τις κονσόλες. Καλό μεσημέρι στη Ζανετίνα. Γεια σου, Ζανετίνα. Σύννεφα πάνω από τον ημιτό. Το revenge της Τερέζας. Όλα τα κάνουμε. Δουλειές ακούμε μετά δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Γεια σου, Γκρουβίτα. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Τζόρτζ. Μολφετάκο μας. Γεια σου, Μάγδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Free 98,1 Τάκη Σωτίου μέχρι τις 2. Είπαμε free981.fm το site για να στείλετε μηνύματα εναλλακτικά. Με ακολουθείς όπως με ακολούθησε τώρα ο Μιχάλης Μαθιουδάκης, βλέπω. Περιμένω και το μήνυμά του. Μην τρέπεστε να επικοινωνείτε. Το κάναμε σε Τζερόνιμο Γκρούβι χρόνια. Δεν μας έπεφτε ο λόγος να στείλουμε ένα γεια.

0: Εδώ η τρελή του ραδιοφώνου από τα ωραία groovy χρόνια μας. 8 με 10 ο Αλέξανδρος Πέτρακας το πρωί. 8 με 10 ο Πέτρακας στο ραδιόφωνο. 10 με 12 μουσικάρες. 12 με 2 Τάκης Φωτίου. Τρελάρες. Τι πήγα να πω. Ενώ μουσικάρες και Τάκης Φωτίου μαζί. Τάκης Πρίξη.
1: Ο Θεέ μου.
0: 12 και 27. Μαζέψτε με. Τι θα γίνει. Στην παρέα μας στο top10fashion.gr. Από εκεί ψωνίζουμε ρούχα. Νούμερα small έως και 7 extra

0: Iron Cara με το υπέροχο Fame, το οποίο μας έχει σημαδέψει, ε. Πότε ήταν το Fame, το θυμάστε? Σάββατο ή Κυριακή απόγευμα? Η Παρασκευή. Στην ΕΡΤ 1 ή στην ΕΡΤ 2? Σάββατο ή Κυριακή? Θυμάται κανείς εκεί έξω?
1: Ναι, με ακούτε?
0: Θυμάται κανείς εκεί έξω? Απαντήστε μου Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου ή Τάκης Φωτίου στο Facebook, ή μπείτε στη σελίδα του σταθμού free981.fm και στείλτε μήνυμα. Πότε ήταν το Fame, ρε παιδιά? Σάββατο ή Κυριακή απόγευμα? Δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια, 25 χρονών άνθρωπος. Κι άλλος φίλος στην παρέα. Το είπαμε, το συζητήσαμε και το λόγο μας τον εδώκαμε. Γεια σου βρε Μιχάλη. Χθες μάθαμε για το σταθμό και σήμερα ακούμε. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Γι' αυτό εγώ κάνω TikTok τα βράδια, για να σας λέω ότι η τρελή παρέα έχει επιστρέψει. Είναι εδώ στον Free, στους 98,1. Πείτε το και στους φίλους σας να συνδεθούν εδώ μαζί. Εδώ είμαστε. Το πρωί άκουγα και τον άλλο τον τρελό, το Μουσάτο. Έχουμε το πιο ωραίο Μουσάτο αγόρι, Μιχάλη Μαθιουδάτσι. Μιχάλη Μαθιουδάτσι, έχουμε πέτρακα το πρωί. Να πάει καλά η μέρα. Και μετά έχουμε μουσικάρες 10-12 και μετά Φωτίου 12-2. Γεια σου Τάκη, γεια σου Χρυσάνθη. Χρυσάνθη μας, φυλάκια σπολιά στην ωραία Έγινα. Δεν πρέπει να βρέξει σήμερα, θέλω να πω ότι δεν ξέρω τι μουσική να παίξω για να μην ρίξει βροχή. Φιλιά στην Έγινα. Η Κυριακή μου λέει ήταν, νομίζω, το Fame, μου λέει Χρυσάνθη. Ήτανε Κυριακή. Νάτος και ο Βασίλης, καλησπέρα τα κούλη μας. Είσαι δίμετρος και νούμερο ένα στο ράδιο, ανεβαστικός. Είμαι ανεβαστικός, είμαι καλός. Καλός. Με λες και ανεβαστικό, με λες και άλλα που δεν τα λέμε στον αέρα. Διότι εγώ το καλοκαίρι με πιάνει μία τρέλα. Και κάνω μία τρέλα. Μην γελάζανε Τίνα και Συγκρουβίτα και Τζόρτζ, Μάγδα, Έφη. Σας βλέπω, Χρυσάνθες, Μιχάλη, Βασίλη, Σάκη, Βίκη, Έφη. Εν τω μεταξύ σας έχω πει, μπείτε στο free981.fm. Ανοίγω το κινητό μου και μου έχετε στείλει μέχρι και μεταχειδρομικό Περιστέρι μηνύματα. Πού να τα προλάβω όλα, περιμένετε. Να πάω τώρα στο Messenger. Γεια σου Μανώλη, δώσε πόνο, δίνω πόνο. Φιλάκια και στη Βάσια να στείλουμε. Η Χρυσάνθη μου λέει, εγώ το έπινα χθες το αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία. Και εμείς χθες κάναμε απεντόμωση πολυκατοικίας. Έτσι και ρίξει μία σταγόνα σήμερα, θα βγω πάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας εκεί στο Παγκράτη και θα αρχίζω να γκαρίζω μετά από τρεις αναβολές. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Οι άνθρωποι πλένουν τα αυτοκίνητά τους και θα ξανακουτσουλήσει πάλι σήμερα. Τι θα γίνει? Στην παρέα μας πάντα το top10fashion.gr. Και για μας έχουμε πάρει μερικά κιλάκια παραπάνω. Συμβαίνει, γιατί φάγαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 πίτσες. Λογικό είναι. Έχουμε όμως τον Δημήτρη το Φορλίδα εκεί στην Παιανία, στη Λεωφόρο Λαβρίου 99. Στηρίζουμε τους χορηγούς. Στηρίζουμε όσους στηρίζουν την εκπομπή. top10fashion.gr. Μπαίνεις, αγοράζεις, σου έρχεται σπίτι σου. Επώνυμα. Υπογραμμίζω, επώνυμα ρούχα. Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Τι άλλο θέλεις? Γιατί να πας αλλού? top10fashion.gr. Μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές, ειδικά για τους ακροατές του Athens Free Radio. Πάμε, βάμος! 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Master Boy, για το Master Girl εκεί έξω. Χορεύει και ο Μανουήλ. Πάμε, Μανουήλ. We love the 90s so much. Ποιος άλλος χορεύει? Νάτος και ο Αναστάσιος από τη Ζυρίχη. Εμείς, λέει, μόλις λάβαμε προειδοποίηση για κύμα ζέστης αύριο στη Ζυρίχη, παιδιά. Παιδιά στη Ζυρίχη, θα τρελαθώ. Μου λέει εδώ Αναστάσιος από τη Ζυρίχη. Μόλις λάβαμε προειδοποίηση για κύμα ζέστης αύριο, περιμένουμε 35 βαθμούς. Εμείς έχουμε τώρα 35. Ωραίο. Και παρακαλάμε μη βρέξει, να μην ξαναπλύνουμε αυτοκίνητα, πολυκατοικίες, κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, 40 ποδαρούσες. Δεν ξέρετε τι περνάμε. Να ήταν και η Χρυσάνθη να αφιερώσω στο Team Τζέρτζελο και στο όλο το αγαπημένο άλλο ραδιόφωνο που παίζει Eurovision, το Eurofans Radio. Βεβαίως, να παίξω τη συμμετοχή της Αγγλίας στην αγαπημένη για τη Χρυσάνθη και όλη την παρέα. Gina G!

0: χορεύουμε και φοράμε τα ωραιότερα ρούχα επώνυμα μέσα από το top10fashion.gr. Καλοκαιρινές προσφορές για όλους τους ακροατές του Athens Free Radio. Μπες και δες top10fashion.gr με νούμερα από small έως και 7 extra large. Είναι όλα εκεί και σε περιμένουνε. Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία και διαδικτυακά top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Έλα λίγο το αγαπημένο μας. Ενωθείτε νεανίες.

χάσανε τώρα όλα τα άλλα. Σκάσανε λέει και κάποιοι θυσιτήρες. Πέντε φάλαινες, παιδιά, κάνανε βόλτα και κάνανε μπανάκι. Εκεί σαν πισίνα είχαν κάνει τη Λευκάδα. Έχουν σκάσει όλα τα ζωικά είδη. Λες και θα γίνει. Έρχεται η συντέλεια του κόσμου και μαζεύονται όλα τα είδη των θαλασσών σε μία κυβωτό που λέγεται Ελλάδα και γύρω-γύρω έχουμε λαγοκέφαλους που δαγκώνουν, μας δαγκώσουν τίποτα φοβάμαι. Δηλαδή θα βάλουμε τσίγκινα βρακιά και θα μπαίνουμε μέσα στις παραλίες για να μην μας το κόψει ο λαγοκέφαλος. Και λαγοκέφαλος και όλα, δηλαδή βάζελος κέφαλος, τρομακτικό. Να ήταν ρεντ, ας το δαγκώσει. Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών, λέει, φυσιτήρων κιόλας, δεν τους ξέρω τους φυσιτήρες, πολλοί φίλοι μου, ανοιχτά της Λευκάδας. Και στη Λευκάδα, λοιπόν, έχουμε από εδώ λαγοκέφαλοι. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω συνέχεια λαγοπόδαρα. Εντάξει, θα παίξω ένα τζόκερ. Λαγοκέφαλοι. Οι οποίοι δαγκώνουν, έχουν ένα λέει τεράστιο δόντι, οι οποίοι είναι σαν ανοιχτή. Να πάρεις ένα τέτοιο σπίτι σου να ανοίγεις κονσέρβες. Ή να το πετάξεις στο κεφάλι του συζύγου σου. Μπαμ, μπαμ, όταν δεν ξυπνάει το πρωί. Μπαμ. Μου στέλνουν μηνύματα στο TikTok, επιτέλους σε ακούμε. Γιατί ρε παιδιά, πού ήσασταν τόσο καιρό? Πείτε το και στους φίλους σας να συντονιστούν 98,1. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όλοι καινούργιοι φίλοι και φίλες. Γεια σου Τάσο, διαβάζω τα μηνύματά σας που μου στέλνετε στο Instagram. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου είναι το Insta μου. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Και στο Facebook Τάκης Φωτίου και Τάκης Φωτίου στο TikTok. Παντού μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα. Αλλά παιδιά, χρησιμοποιήστε και το site του σταθμού. Γιατί μου λέτε δεν μπορείτε? Γιατί τι είναι δύσκολο? Με το πάτημα ενός κουμπιού τσουκ στέλνετε. Παλέψτε το λιγάκι. Free 981.fm. Αυτό είναι το site του.

Φωνική μου καψούρα, καλησπέρα. Δεν είναι πολύ σημαντικό να μην βρέξει σήμερα, γιατί δεν έχω πάρει διάβροχο. Είναι και τα παιδιά που δουλεύουν με τις μηχανές. Και το χειρότερό τους είναι αυτές οι ψιλοβροχές. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Μα το Θεό. Φιλιά στην Αίγινα, έστειλα στην Αίγινα. Γεια σου, Βασίλη. Όποιο βάλει τραγούδι μετά αφιερωμένο σε σένα και σε όλο το σταθμό μου, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. Καλοκαιράκι στην Αθήνα, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε, παιδιά, με 30 βαθμούς. 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία για σας που ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας. Είμαστε εδώ για να παίξουμε 80s, 90s, Zeros. Είμαι μαζί σας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι. Επίσης είμαι κάθε Κυριακή, 6 με 8. Και επίσης, αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, θα σας πω πού μπορούμε, άμα θέλετε. Όχι, θέλετε, γιατί να μην θέλετε. Δύο μέτρα παλικάρι που σας μιλάει εδώ τώρα, όμορφος κούκλος. Δεν θέλετε να τον δείτε από κοντά να παίζει μουσικάρες μαζί με τον Ντίμι Κοντορούση, Ντίμις MC. Δύο συναντήσεις έχουμε το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου στα δυτικά προάστια, προς Καματερό μεριά. Και το πρώτο Σάββατο του Ιούλη, 4 Ιουλίου, που έχω τα γενέθλιά μου και τα γενέθλια του Groovy Moods. Θα σας πω για όλα λεπτομέρειες αμέσως μετά από αυτήν την τραγουδάρα που την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου, η αλήθεια είναι. Gigi D'Agostino, l'amour toujours. Για να πετάξω και το γαλλικό. Τσάμπα έδινε η μάνα μου τόσα λεφτά στα φροντιστήρια. Αλλό.

μαρτυρανάω το Σταύρο συνέχεια, όλο κάτι του ζητάω. Σταύρο το ένα, Σταύρο το άλλο. Τα στέλνω μόνο στην Έφη. Που είναι εκεί στον Οροπό και τσαλαβάει.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Παιδιά, σήμερα είστε πάρα πολύ επικοινωνιακοί και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έλεγα πολύ καιρό να το ζήσω. Σήμερα σε ακούμε, μου λέει ο Μανώλης, εδώ μαζί με τη Βάσια και μία ακόμα συνάδελφο, την κυρία Μαριάνθη. Γεια σου, Μανώλη.

πολύ ωραίο Τζέτζε Ντ'Αγκοστίνο, Λαμούκ του Ζουγ, από τα πιο αγαπημένα μου, αλήθεια, τι ωραίο κομμάτι. Τα θυμάστε έτσι, όπως θυμάστε και το Children του Robert Miles. Πόσες φορές το παίζαμε στο Τζερόνιμο αυτό το τραγούδι, μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Θα το απολαύσουμε ολόκληρο. Έτσι για να πάρουμε μια ωραία ανάσα, να πιούμε τη δεύτερη τρίτη γουλιά καφέ. Τετάρτη σήμερα, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, παιδιά, 17 του Ιουνίου. Μήνας Μουντιάλ.

0: Robert Miles, Children. Εντάξει, το θυμάστε, το ξέρω. Είπαμε. Δεν ξεχνάμε τόσο πολύ. Δεν έχουμε και Alzheimer ακόμα. Είμαστε υποψήφοι, αλλά. Ναι. Τι εννοείς, ήρθε και ώρα η ώρα για διαφημίσεις. Τι θα. Δεν με αφήνουν να μιλάω σε αυτό το σταθμό. Καταπιέζομαι. Με διακόπτουν όλο για μουσική και για διαφημίσεις. Δεν ξέρω. Νιώθω μία καταπίεση. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης. Πάμε για μπάνιο όλοι. Κλείστε τα όλα. Κλείστε τους υπολογιστές. Κλείστε τα ραδιόφωνα. Κλείστε τη μουσική. Ναι. Τι έγινε, έκλεισε και ο σταθμός. Οχ.
1: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το
1: 92 210 και 211. Here, feel, enjoy.
5: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Επιστρέψαμε. Δώσε ένα Tom Jones.

Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 12 με 2. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Ιωάννη. Μόνο ένας μπορεί να κλείσει το σταθμό. Εγώ, ο Γρουσούζης Κατσικοπόδαρος που λέει ο Πέτρακας. Καλησπέρα Τάκη από τη Ραφίνα με πολύ

0: χίλιες φορές κατσικοπόδαρος παρά λαγοκέφαλος. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο που θα μπαίνουμε στη θάλασσα με τα τσίγκινα βρακιά, με αυτά που μας έχουν βρει δηλαδή. Τι έγινε?
1: I wanna get into it, man, you know.
0: Okay. Yes. Τι εγώ είπα?
1: Like a sex machine, man.
0: Ah.
1: Moving, doing it, you know.
0: Oh, κάψες, κάψες.
1: One, two.

Καλώς ήρθατε στο μεσημεριανό μας πάρτι. Εδώ στον Free 98,1. Τετάρτες, Δευτέρες και Παρασκευές.

Φάρα, έλα Βασίλη. Πού να το Βασίλη. Να την και Ελιάνα, για σου Ελιάνα. Right on, right on. Right on, right on. Έλα Μιχάλη.

Να δω τσίγκι να μαγειώσει παραλίε και τι στον κόσμο, λέει η Βίκη. Τι θα γίνει, έχει έρθει όλη η χλαρίδα και η πανίδα στην Ελλάδα. Τι ζούμε, λοιμούς, σεισμούς, καλαποτισμούς, μπαγκαράγγες, λαγοπόδαρους, λαγοκέφαλους, λαγούς που χάνουνε στο γήπεδό τους. Σκάω, σκάω, πλάκα έκανα, πλάκα. Τι άλλο έχω. Φάλαινες που κάνουνε βόλτες στην Λευκάδα. Τι άλλα κτίνη έχω. Άντρες που χτυπούν τις γυναίκες τους. Άντρες με κεφαλαίο αλφα που κάνουνε μπούλινγκ σε παιδάκια. Διαφορετικά.

Έχουμε και ψηφοφόρους. Έχουμε και ψηφοφόρους. Γεράπα. Θέλω κι άλλο.

Υπέροχο. Chris de Berg, Don't Pay the Ferryman. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια των 80s, 90s, 0s παίζουν εδώ. Ζωντανά στον Freeze 98,1.

Βασίλης μου λέει: ξέχασε τους καρχαρίες. Μα είναι και καρχαρίες, έχουν εμφανιστεί και τρία είδη. Ο Μπαμούσκας, ο Μπαμπούσκας, ο Τριφούσκας, ο Τρι. Δηλαδή, τι έχει γίνει φέτος? Γιατί έχει έρθει όλο το ζωικό βασίλειο στις θάλασσες? Τι θα γίνει? Και εγώ μια χρονιά να κάνω μια βουτιά νωρίς. Τώρα δεν πρόκειται να την κάνω ποτέ. Μόνο σε πισίνα ξενοδοχείου και με το λάστιχο στην αυλή. Ιωάννη, δεν σε βλέπω να κουνιέσαι όμως. Έχω φέρει την Kim Wilde να σου χορέψει και δεν κάνεις τίποτα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Τάκερ, τι μου θύμασες με το Children? Το ξέρω ρε παιδιά, το Children θυμίζει πάρα πολλά πάντα. Γεια σου Δεμίνα, γεια σου αγαπημένη. Ωραίες μουσικές και σήμερα και τραγουδάρες. Έτσι. Μέχρι τις 2 έχω να παίξω ακόμα. Kim Wilde.

Ορίστε, τι άλλο. Τι άλλο θες. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου το Insta. Για να σας βλέπω. Ελάτε να μαζευτούμε. Ελάτε όπως παλιά ρε εσείς. Μη βαριέστε.

Λέγαμε για το ζωικό βασίλειο που έχει γεμίσει τις θάλασσες. Η επιστημονική ομάδα του Athens Free Radio στα εργαστήρια του Ραδιομεγάρου αναπτύσσει ένα ψάρι θηρευτή του λαγοκέφαλου. Ναι, ναι, ερχόμαστε εμείς να σας σώσουμε. Μπορεί να φοράτε τσίγκινα μαγιό για να μπαίνετε στη θάλασσα για να μην σας πάει το λοιπού. Και το λόκο λόκο, λόκο λόκο, λόκο λόκο, λόκο. Αλλά εμείς φέρνουμε το ψάρι, το οποίο θα καταστρέψει τα πάντα. Θα φάει όλους τους λαγοκέφαλους. Και λέγεται, πώς λέγεται, Ιωάννη, ναι, ναι, ναι, ναι.

όλα αυτά η κοντή. Αυτή είναι η αγαπημένη κοντή, λέει Χρυσάνθη. Καλή Μινόκ, τι ωραία που ήταν πέρσι, παιδιά. Τι ωραία συναυλία. Καλή Μινόκ και η Λουρίν μαζί. Πέρσι τέτοιο καιρό, κοντά στον Ιούλιο. Μία και μισή στον Φρύσο 98,1. Είστε όλοι καλά. Καλά, κανείς δεν είναι καλά, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, μαζευτείτε τώρα γιατί έχω να σας πω. Βάλτε λίγο, ανοίξτε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι, και το air condition και το ραδιόφωνο. Άνοιξε το λίγο αφού σου έχω πληροφορία. Λοιπόν, σας δίνω δύο ευκαιρίες να βρεθούμε από κοντά. Δύο ευκαιρίες να ακούσουμε μουσικάρες, να πιούμε παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και όλα. Πρώτη ευκαιρία. Το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, 27 του μήνα, θα μαζευτούμε στα δυτικά προάστια μετά από πάρα πολύ καιρό. Άντε, κάνε κάτι στα δυτικά, κάνε κάτι στα δυτικά. Ορίστε, κάνουμε, παιδιά. Να σας δω, θα μας έρθετε, αυτό σας θέλω. Λοιπόν, έχουμε δυτικά προάστια. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο street party, δηλαδή θα βάλουμε εκεί στο 50-50 καφέ, φιλιά στον Αλέκο. Να πάτε όλοι στον Αλέκο σήμερα και να του πείτε, ρε, θα φέρεις όλο το free, θα φέρεις το φωτίο, θα φέρεις τον κοντορούσι, τα groovy, παιδιά. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο Τζερόνιμο Γκρούβο στιγμές, γι' αυτό λέω όλα αυτά τώρα. Το τελευταίο Σάββατο, λοιπόν, το Ιουνίου, στις 27 του μήνα, θα μαζευτούμε εκεί στο Καματερό, στο 50-50, το διάσημο 50-50 που έχει φέρει όλους τους καλλιτέχνες, παιδιά. Αν μπείτε στο Instagram, θα δείτε, άμα μπείτε και γράψετε 50-50 καφέ μπαρ, έχει φέρει τους πάντες, δεν έχει αφήσει κανέναν. Ναι. Μιλάμε ότι είναι το πιο in, τέλειο, εντυπωσιακό, δυνατό, καταπληκτικό, με πολύ ωραίες παρουσίες, πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Εκεί, λοιπόν, θα κάνουμε ένα street party, δηλαδή θα μαζευτούμε από τις 9 νωρίς. Θα στήσουμε τις μουσικάρες μας εκεί στο 50-50 καφέ μπαρ, στην Κονιτοπούλου 5, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Καματερό, το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Και θα παίξουμε μουσικάρες από τις 9 μέχρι, ξέρω εγώ, 12, μία όσο πάει. Ένα street groovy party, λοιπόν, με Ντίμη Κοντορούση και Τάκη Φωτίου μαζί, με 80s, 90s, zeros. Δεν έχει είσοδο, δεν είναι κλειστός χώρος. Ελάτε να πιούμε τις μπύρες μας. Άψουμε μια μπυρίτσα παγωμένη και να ακούσουμε μουσικάρες, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σημειώστε Σάββατο 27 του Ιούνιου. Θα το ανεβάσω και story να το δείτε στο Instagram μου. Κάντε ένα follow, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Θα το ανεβάσω τώρα σε 5 λεπτά. Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ξανακάνει πολύ ωραίο πάρτι εκεί στο 50-50 στην Πλατεία Δημοκρατίας. Να δώσετε πολλά φιλιά στον Αλέκο. Όσοι έχετε πάει εκεί από την περιοχή, να πάτε να του στείλετε χαιρετίσματα, να του στείλετε στο Instagram, να του στείλετε στο Facebook. Βομβαρδίστε τον. Πείτε του Αλέκο, έλα Αλέκο, τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Φέρ τους όλους. Τρέλανε μας. Πάρτο. Φέρτο. Φέρ τους. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο στις 27 του Ιούνιου στο Καματερό στο 50-50. Έτσι να τους στέλνετε, θέλω συνέχεια να τον τρελαίνετε. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι μετά, αφού φύγουμε από τα δυτικά προάστια, έχω τα γενέθλιά μου. Κάθε χρόνο κάνω τα γενέθλιά μου μαζί με τα γενέθλια του μαγαζιού, του Groovy Moods, που είναι το αγαπημένο μας στέκι. Είναι ένα υπέροχο 80s, 90s, zero στέκι, παιδιά. Ένα πραγματικό, σε εισαγωγικά, μουσείο των δεκαετιών του 80 και του 90 και του 2000. Έχει μέσα τα πάντα, βινίλια, έχει... μιλάω για το Groovy Moods τώρα στην Άνω Γλυφάδα, Έχει παλιά βινίλια, θα δείτε παλιά hitbox του Groovy, Atari, παλιές παιχνιδομηχανές, παλιά κινητά, τηλέφωνα, τα πάντα. Εκεί κάνω τα γενέθλιά μου κάθε φορά, τούρτες, ιστορίες, χαμός. 4 του Ιούλη θα το κάνουμε αυτό. Άρα έχουμε το ένα Σάββατο στις 27 του Ιούνιου στα δυτικά προάστια, για τους φίλους μας στα δυτικά προάστια εκεί στο 50-50, και για όλους εσάς στα ανατολικά προάστια, στο κέντρο κτλ. Αλλά και όλους σας από κάθε μεριά της Αττικής, όλους σας θέλω να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου μαζί και τα γενέθλια του Groovy Mood στις 4 Ιουλίου το Σάββατο. Θα παίξει μουσική Ντίμαρος, Ντίμης MC από τα παλιά, Ντίμης Κοντορούσης και τάξη αυτό, θα παίξω και εγώ μουσική αμέ. Ναι, που και που παίζω και εγώ μουσική. Είμαι καταπληκτικός DJ. Είμαι ο DJ Van Buren. Εγώ και οι μπύρες. Γιατί δεν παίζω εγώ μουσικάρες? Δεν παίζω εγώ μουσικάρες. Γεια σου Μπέση. Γεια σου Κρίς. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας στο Instagram, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Κάντε με ένα follow, γιατί εκεί ενημερώνεις και για τα happenings, τα parties, τις μουσικές, τις εκπομπές. Άμπι

0: Πάρτε μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί να πασαλώ όταν έχεις επώνυμα brands, όταν έχεις επώνυμα ρούχα με νούμερα από small έως και 7 extra large. Καλοκαιρινές προσφορές για όλους. Μοναδικές τιμές. Δες, μπες, www.top10fashion.gr. Γιατί να πασαλού.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτά είναι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Τετάρτης. Κουράγιο, αδέρφια, νικάμε σιγά σιγά. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς. Μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Μάλιστα, αυτή είναι η Σκότς με το Take Me Up. Είναι εμπιστευτικό για το φίλο μου τον Άσο. 29 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Για αύριο Πέμπτη, κατά του Σαββατοκύριακου, θα τα πούμε αύριο που θα είναι ασφαλέστερη η πρόγνωση. Θα έχουμε πτώσει 2 βαθμών σε σχέση με σήμερα. Και μετά το μεσημέρι, έτσι θα έχουμε συννεφιά. Σαν σήμερα ένα πράγμα. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Υπάρχει κάτω δεξιά και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Να ένα τώρα για σας τους αγαπούλιδες, ξέρω, σας αρέσουν.

0: από το 1985 όσοι γίνεστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης. Αυτοί που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη είναι κατά διαστήματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ειδικά τα νότια τμήματά της θα είναι πιο ευχάριστα. Από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι τη συμβολή της με το ποτάμι θα πάτε σφαίρα. Λεωφόρος Αθηνών στο μεγαλύτερο μήκος της είναι και αυτή εξαιρετική. Ιερά Οδός επίσης, Πέτρου Ράλι. Άνοδος Μεσογείων. Οδός Πατησίων σε εξαιρετική κατάσταση. Λεωφόρος Ηρακλείου εξαιρετική. Οι υπόλοιποι δρόμοι, ειδικά το κέντρο, καταλαβαίνετε, έτσι. Χρειάζονται απίστευτη υπομονή και το κυριότερο, απίστευτα καλή μουσική.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Αν δεν έχετε δει το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, αναζητήστε το. Θα σας αρέσει ιδιαίτερα. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Νικηφόρο και τη Σούλα από το Περιστέρι. Τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι. Και εσάς όλους που είστε συντονισμένοι κοντά μας. 1997 τώρα. Αυτό είναι η διασκευή.

1997, φωνητικά βεβαίως ο Rod Stewart, η Entrance το έχουν διασκευάσει, Dying Think I'm Sexy. Βεβαίως γνωρίζετε ότι κάθε χρώμα συνδέεται με συναισθήματα και καταστάσεις. Βέβαια δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας που να μας λέει για παράδειγμα το κόκκινο και καλά είναι το χρώμα του πάθους, αλλά υπάρχουν συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί σταδιακά μέσους αιώνες και λένε, ξέρω εγώ, ότι το κόκκινο είναι το χρώμα του πάθους, του έρωτα και του κινδύνου. Το κίτρινο της χαράς, της αισιοδοξίας. Το πράσινο το χρώμα της φύσης, της ισορροπίας, ανανέωσης, της ηρεμίας. Το μπλε της γαλήνης, της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας. Το μαύρο, εκτός από το πένθος, έχει να κάνει με τη δύναμη, την κομψότητα και το μυστήριο. Ενώ το λευκό με την αγνότητα και την απλότητα. Πάμε τώρα όλα αυτά να τα συνδέσουμε με το Μουντιάλ. Το Ρώσε, να ξέρετε, έχει έρθει πολύ στο επίκεντρο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς πάρα πολλοί αθλητές, ποδοσφαιριστές δηλαδή, αγωνίζονται φορώντας έντονα ροζ παπούτσια. Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς φιλάθλους μετά από τους πρώτους αγώνες της πρώτης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε ο Μπεν Βόρεν. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για σύμπτωση, αλλά αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές για να είναι όντως σύμπτωση.

Αυτό που ακούμε, λέει, συνεχώς από τους αθλητές και τους καταναλωτές, ειδικά σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι ότι τα έντονα χρώματα τους δίνουν αυτοπεποίθηση. Εστιάσαμε σε ποια από αυτά είναι τα πιο φωτεινά χρώματα και ποια από αυτά ενισχύουν περισσότερο την αυτοπεποίθηση και λέει το ροζ είναι ένα από αυτά. Να πούμε πάλι ότι το ροζ είναι το χρώμα της τρυφερότητας, της ρομαντικής διάθεσης και της ευαισθησίας. Βέβαια, στη σύγχρονη κουλτούρα συνδέεται επίσης και με τη θηλυκότητα. Αυτό που ακούμε διαρκώς είναι ότι όταν φοράς ένα χρώμα, λέει, όπως το ροζ, τους λένε οι αθλητές, που είναι τόσο έντονο και ξεχωριστό, είναι σαν να δηλώνεις ότι πρόκειται πραγματικά να είσαι πρέπει να είσαι καλός για να το υποστηρίξεις. Αναδεικνύεται, λέει, έντονα πάνω στο πράσινο χορτάρι, είτε βρίσκεσαι στις εξέδρες είτε παρακολουθείς από την τηλεόραση, εξασφαλίζοντας την μέγιστη ορατότητα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, λέει, που λάβαμε πραγματικά υπόψη. Ένας από τους λόγους που βλέπουμε τόσα πολλά ροζ παπούτσια στο χορτάρι. Classic Hits Radio. Free 98.1.

They only come out at night, για σας λέει. Από την κορυφαία χρονιά για τη δεκαετία 80. Στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 2025, περσινό είναι αυτό. Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία που συλλέγουν και υποβάλλουν 27 ευρωπαϊκές χώρες και αφορά περίπου 22.000 σημεία κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για το 2000 στη χώρα μας, για το 2025 με συγχωρείτε, στη χώρα μας καταγράφηκαν 1.734 σημεία κολύμβησης, εκ των οποίων τα 1.733, ένα δηλαδή, βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και μόλις ένα σε εσωτερικά ύδατα. Αναλύθηκαν 10.477 δείγματα νερού. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς το 99,6% των ελληνικών υδάτων κολύμβησης πληρεί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ το 97,1% κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία εξαιρετικής ποιότητας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ξέραμε ότι μένουμε στον καλύτερο τόπο του κόσμου, αλλά έρχονται και έρευνες ευρωπαϊκές που το αναδεικνύουν αυτό, καταλαβαίνετε. Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, καλωσορίζω τον Σταμάτη και την Ελενίτσα. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: Stewart, Heart of Stone 1994. Καλωσορίζω τον Νικόλα, τον Νάσο. Να σας πω ότι το σκοτς που ακούσαμε πιο πριν ήταν εμπιστευτικά δικό του. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα έχω άλλο ένα εμπιστευτικό για την Ελενίτσα. Μη φυγείτε, έρχομαι σε λίγο.
1: 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Αυτή είναι η Μπελίντα. Heaven is a place on earth. 37 μετά τις 6, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τετάρτης. Τουρκία θα πάμε τώρα. Γλέντι στη μέση του δρόμου μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Νταγιαμπερκίρ. Επιτέλους το είπα, μα ονόματα είναι αυτά. Έστησε λοιπόν μια γυναίκα μαζί με συγγενείς της μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της.
1: Θα στήσουμε ένα χορό, μαρίτα χορό.
0: Νταούλια και γκάιντες άρχισαν να ηχούν ενώ η γυναίκα δεν έκρυβε τη χαρά της. Μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν το χορό, ξέρετε. Γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά. Παιδιά, να κάνετε και Betty ο Bachelor, γιατί όχι.

Λατρεμένη Radiorama στο Change to Desire από το 1985. Έχει γίνει πανελλαδική έρευνα από γνωστή αλυσίδα που πουλάει βιβλία εδώ στην Ελλάδα αναφορικά με τις συνήθειες και τις τάσεις της ανάγνωσης. Ένας λοιπόν στους τέσσερις Έλληνες διαβάζει βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Έχει δηλαδή το βιβλίο στην αγαπημένη του αποσύνδεση από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το διαβάζει η Ελλάδα. 4 στους 10 Έλληνες 18-59 ετών διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση. Αλλά η αλήθεια, να ξέρετε, πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το 23% από αυτούς είναι φανατικοί, δηλαδή 11+ βιβλία το χρόνο. Το 48% είναι συστηματικοί, δηλαδή 3-10 βιβλία το χρόνο. Να σας πούμε επίσης ότι η έρευνα αποτυπώνει για πρώτη φορά το ψυχογράφημα της ανάγνωσης. Δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους το βιβλίο δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Είναι ψυχοθεραπεία, καταφύγιο, νοητική ικανοποίηση και φαντασιακή απόδροση. Το 85% των αναγνωστών δηλώνει ότι διαβάζει για να χαλαρώσει και να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Και για το 57% των γονέων το βιβλίο παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς τρόπους σύνδεσης με τα παιδιά τους. Αυτά να ξέρετε. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι οι αφοσιωμένοι αναγνώστες δεν εγκατέλειψαν τις οθόνες προς όφελος της ανάγνωσης.

Love Siberia, 1986. Καλωσορίζω τον συνονόματό μου, τον Πάνο Γεωργόπουλο. Τον Κώστα Λούμο, καλώς τον. Τον Χρήστο, την Ανίτα. Λοιπόν, σας έχω κολπάκι για τις χαμένες κάλτσες. Όλοι έχετε χάσει κάλτσες μετά το πλήσιμο, έτσι δεν είναι? Δεν ταιριάζουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να ξέρετε, είναι μια επαγγελματίας οργανώτρια σπιτιού. Σαν Προμίνσκι λέγεται. Τι κάνει λοιπόν? Αποφύγετε, λέει, όταν βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο να ταιριάξετε τις κάλτσες αμέσως. Αυτό σπαταλά χρόνο και δημιουργεί σύγχυση. Διπλώστε πρώτα τις πετσέτες, τις μπλούζες, τα παντελόνια και αφήστε τις κάλτσες στην άκρη. Αφού ολοκληρωθεί το δίπλωμα των ρούχων, τότε ξεκινήστε να ζευγάρωνετε τις κάλτσες. Να ξέρετε ότι πολλές φορές κάποιες κάλτσες μένουν και ή τυλίγονται ανάμεσα στα μεγάλα ρούχα και γι' αυτό δεν τις βρίσκετε. Εν πάση περιπτώσει, αν στο τέλος παρόλα αυτά μείνουν κάλτσες χωρίς ζευγάρι, τότε τις αφήνετε απλά στην άκρη μέχρι το επόμενο πλήσιμο. Είναι πιθανό, λέει, να εμφανιστεί το τέρι του σε επόμενη πλήση ή απλώς να χαθεί μέσα στα ρούχα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Δύο λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. 17 Ιουνίου 1987 κυκλοφορεί το It's a Sin από τους Pet Shop Boys. Ένα σίγκλ το οποίο μόνο την πρώτη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε 500.000 αντίτυπα. Έφτασε νούμερο 1 σε Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Δυτική Γερμανία τότε, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία. Νούμερο 3 στην Ελλάδα έχει φτάσει. Επίσης νούμερο 1 σε Αυστραλία, σε Ισραήλ, με συγχωρείτε, Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, παρακαλώ. Και μπήκε βεβαίως και στο top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 17 Ιουνίου 1943. Σαν σήμερα στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Barry Manilow. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός βεβαίως. Αρχές δεκαετίας 70 είχε συνεργαστεί με την Bette Midler. Το Copacabana, The Copa που ακούμε τώρα, του 1979, έχει κερδίσει και βραβείο Grammy. Το όνομά του βεβαίως γράφτηκε στο Songwriters Hall.

Κουμπάει χρονομηχανής τώρα, 17 Ιουνίου 1954. Πάρα πολύ παλιά. Λίγες μέρες αφού είχε ηχογραφήσει τα βασικά θέματα κιθάρα στη μεγάλη επιτυχία του Bill Haley, Rock Around the Clock, ο Αμερικανός κιθαρίστας Danny Cedrone πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του και σπάει το λαιμό του. Ήταν μόλις 33 ετών. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Σαν σήμερα το σχετικά πιο κοντινό μας 2001, οι Travis βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών album charts με το album The Invisible Band. Θα παραμείνουν στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες.

Του 1979 οι Supertramp με το single The Logical Song φτάνουν στο νούμερο 6 στο αμερικανικό Billboard. Παρακαλώ. Κάποτε είχε πει ο Paul McCartney ότι το The Logical Song είναι το αγαπημένο του τραγούδι για το χρονιά 1979. Νούμερο 1 σε Καναδά, νούμερο 6 Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το απευθεία στη θέση νούμερο 66 στις 17 Ιουνίου 1985 κάνουν οι Tears for Fears με το single Shout. Να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε, ήταν το πιο πετυχημένο καταρχάς από το album Songs from the Big Chair. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία. Και βεβαίως έφτασε στο νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

17 Ιουνίου τώρα του 1976, new entry στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στο νούμερο 77, κάνει ο Steve Winwood με το single Higher Love. Να σας πω ότι back vocal στο συγκεκριμένο κάνει η Chaka Khan, και αυτό είναι το single που χάρισε το πρώτο νούμερο 1 στον Winwood. Έφτασε νούμερο 1 στον Καναδά, νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω ότι βεβαίως κέρδισε το 1977 δύο βραβεία Grammy. Μάλιστα έριξε στη δεύτερη θέση τον Peter Gabriel με το Sledgehammer και τον Robert Palmer με το

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 17 Ιουνίου 1967, αρκετά παλιά. Στο Central Park στη Νέα Υόρκη γίνεται συναυλία. Στη σκηνή είναι η Barbara Streisand και τραγουδά ζωντανά για τους Νεοϊορκέζους. Η συναυλία συγκεντρώνει πάνω από 130.000 κόσμο. Έτσι για την ιστορία, το φόρεμα που φορούσε στην συγκεκριμένη παράσταση το 2004 πουλήθηκε για $10.000.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

40 λεπτά μετά τις 7, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Στο Back to the Future της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

0: Μάλιστα, Kenny Loggins, Footloose 1984. Βεβαίως ζούμε στιγμές Μουντιάλ 2026. Διαβάζω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Να ξέρετε ότι η εθνική ομάδα της Νορβηγίας έφερε κοντά της 300 κιλά κόκκινα ψάρια στο προπονητικό της κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφερε επίσης 116 κιλά τυρί, 6.000 πορτοκάλια, όλα αυτά για να διασφαλιστεί ότι οι παίκτες θα έχουν την ισορροπία που αρμόζει στη διατροφή τους. Επίσης έχουν 3 κορυφαίους σεφ υπεύθυνους για τα γεύματα του κάθε παίκτη.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.

1993, 90 με συγχωρείτε, MC Hammer, You Can Touch This. Σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας, σε περίπου 10 λεπτά. Ο Πάνος Βόλης θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοτόπουλο μέχρι αργά το βράδυ.

Τάιμαστε, London Boys, Harlem Desire. 2 τραγούδια μας έχουν μείνει για το τέλος. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα.

Αυτό ακριβώς. Σας θυμίζω σε λιγάκι ο Πάνος Βόλης θα έρθει στην παρέα μας. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: listening. You know that. And I'm so upset with you, I really don't know what to do. You know, my first impulse was to run up on you like gorilla style, whip out the heat and flat blast the both of you.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μία Τετάρτη εδώ στον Φρύσο 98 και 1 για την Αθήνα. Αυτό είναι το Nights Express. Τώρα ξεκινάει δηλαδή. Και μάλιστα σήμερα δεν είναι μοναχικό τρενάκι των 90s.
1: Υπερσιβηρικός.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Σήμερα λοιπόν έχουμε και παρέα, όπως ακούσατε. Ο κύριος Αποστολίδης είναι μαζί μας να μας συντροφεύσει στο ταξίδι στα 90s.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Θα παίξουμε και zeros. Τι. Α, για το φάιλε εσύ. Οκ, οκ.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καιρό έχω εδώ. Γενικά.
0: Γενικά και
1: αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι, γιατί δεν είχε έρθει στο πάρτι τη προάλλε.
1: Ήσουν
0: αδιάθετο.
1: Αδιάθετο.
0: Και το κοινό σε έψαχνε να ξέρει.
1: Το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζω. Σκίζανε και... λέει τις μπλούζες τους από κάτω. Φωνάζανε Γιώργο που είσαι.
0: Ναι, ήταν ένας τύπος εκεί όντως κυλαράς σαν και εμένα κάπως. Ναι. Μητρίες που είχε σκίσει την μπλούζα του, αλλά ναι, ήταν από τη ζέστη.
1: Για άλλο λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, Παναγιώτης Βόλης, Γιώργος Αποστολίδης, Γιώργος Αποστολίδης, Παναγιώτης Βόλης, σήμερα μέχρι και τις 10 θα παίξουν τα καλύτερα των 90s. Δεν νομίζω να μιξάρουμε σήμερα. Δεν είμαι πιο πολύ.
1: Όχι, μα τι θα το κάνω στο μιξ, ξέρουν ότι είμαστε γαμός DJ's.
0: Σωστό, το έχουμε αποδείξει αυτό
1: ναι,
0: και
1: δεν χρειάζεται.
0: Λαμπρά στα πάρτι.
1: Το πιστοποιούμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: No, να υποθέσω έχεις βάλει Λόκα, τη βλέπω Λόκα.
0: Έβαλα Λόκα, ναι, ναι, ναι, περίμενε τώρα το Λόκα.
1: Dr. Feelgood,
0: σίγουρα είναι και αυτό.
1: Will James and Black Teacher.
0: Α, κοίτα, σήμερα που είσαι εδώ, όμως, αλήθεια σου λέω, πες μου τι θες.
1: Τόσο πολύ σου έλειψα που θα αλλάξει το πρόγραμμα της εκπομπής.
0: Σήμερα, λόγω της ημέρας. Θες Λόκα?
1: Όχι, δεν θέλω Λόκα. Το Λόκα έχει ζωζήσει μια φορά έτσι για να το θυμηθώ. Αλλά εντάξει, μην το παρά.
0: Έτσι, καλό είναι αυτό. Το έπαιξα και εγώ μια φορά, το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμάμαι.
0: Για αυτόν τον χρόνο νομίζω ότι το θυμόμαστε.
1: Όχι, όχι, παίξε ό,τι θέλεις. Όλα μου αρέσουν έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε ξαναπεί. Τα 90's δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ στο σπίτι. Ήμουν μόνο έξω. Στα 90's.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε 5 φορές την εβδομάδα και τις 2 που δεν βγαίναμε ήταν γιατί δουλεύαμε πάρα πολύ αργά και δεν προλαβαίναμε.
0: Ναι, το οποίο βέβαια.
1: Το ζήσαμε πολύ έντονα.
0: Ναι, δουλεύαμε. Η αλήθεια.
1: Πηγαίναμε
0: είναι.
1: Σε ρί.
0: Πηγαίναμε και πηγαίναμε σε ρί. Βγαίναμε πάλι. Βγαίναμε.
1: Εννοείται ότι βγαίναμε. Βγαίναμε. Εγώ έβγαινα τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα. Οι 4, άντε, να μην υπερβάλλουμε. 3 σίγουρα ήταν σε κλαμπ.
0: Και δεν είχαμε και κινητά επίσης. Ναι.
1: Εννοείται, αυτό που εννοείται πως δεν είχαμε κινητά. Εγώ δεν είχα και αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά είχα γκόμενα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Τότε άμα είχες παπάκι GLX φίλε, όλα γινόντουσαν.
0: Γιατί είχα παπάκι GLX έπια. Α, ναι. Είχα γκόμενα τότε, ναι.
1: Εντάξει, okay, μην το βλακείς γιατί μπορεί να μας ακούει, είναι για χωράτρια. Γεια σου.
0: Να σου πω, έχεις
1: γεια σου Λένα.
0: Έχεις βάλει λιτούς και δεμένους να ακούνε σήμερα. Εντάξει, ξανάρθαν είναι ρε παιδί.
1: Ήμουν ακριβά ταλέντα από τότε.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σήμα, να βάλουμε τραγούδι και να δούμε τι γίνεται με την παραγγελία.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
0: Έτσι.

0: Εντάξει, είπαμε σήμερα δεν θα μιξάρουμε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πάει το χέρι μόνο.
0: Το χέρι, ναι. Όχι, θα το κάνουμε fade in, fade out. Θα το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε έτσι. Nights Express της Τετάρτης, Τετάρτης 17 Ιουνίου. Να πούμε ότι ο Ιούνιος θα είναι ο τελευταίος μήνας, νομίζω, του Nights Express. Έχει πολύ ζεστή ήδη. Δύσκολο να τη βγάζουμε.
1: Και με γερεύμα στο κλιματιστικό.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Κάτι ακούστηκε θα κρυπίνει και τα σουβλάκια.
0: Κάτσε, αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Θα μας βγούμε σε σπίτι σου.
1: Δεν βγαίνουν οι εκπομπές.
0: Δεν βγαίνουν. Αυτό είναι ένα θέμα με τα σουβλάκια, πραγματικά. Καλησπέρα στους Γεωργιδές που έχουν ήδη προλάβει και έχουν στείλει μήνυμα. Έχουν στείλει και άλλοι, αλλά αυτούς είδα από τώρα πρώτα.
1: Ναι.
0: Τους διαβάζουμε σε λίγο τους υπόλοιπους. Είσαι συντονισμένος στο Φρύσο 98 και 1 για την Αθήνα. Ελπίζουμε να μην πίζετε κάπου στην κίνηση.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Ρε φίλε, κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ναι, σήμερα δεν ξέρω, τις άλλες μέρες κυκλοφορώ πολύ νωρίς, οπότε δεν τη βρίσκω μπροστά μου. Αλλά τώρα το που κυκλοφόρησα λίγο απόγευμα, πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση.
0: Εγώ σήμερα ήρθα με αμάξι, γιατί δεν την πάλευα με τη ζέστη. Χθες μόνο με μηχανάκι όλη μέρα και έγινα. Εντάξει. Είδες χρώμα, έτσι. Σαν πλάνας έχω γίνει. Και σήμερα ήρθαμε αμάξι γιατί δεν την παλεύα. Λέω ερκοντισιονάκι και ας κάνω ό,τι ώρα. Δεν είχε πάρα πολύ σήμερα.
1: Ανάλογα τι ώρα.
0: Κοίτα, από τα νότια προάστια για να φτάσω στο σαμπελόγιο.
1: Εσύ πας και στη δουλειά σου αργά, γάζει 12 το μεσημέρι. Τι ώρα. Τι ώρα που σχολάει ο κόσμος πας εσύ. Οπότε πώς να βρεις κινήσεις.
0: Το κάνω για να μην μπλεκόμαστε στον δρόμο, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό, σωστό.
0: Να βοηθάω στην. Στο. Πώς το λένε, είμαι από αυτά τα μέτρα κι εγώ που έχει βγάλει τροχέα. Αν και τώρα παρεπιπτόντως έχουν κάνει δουλίτσα λίγο αυτή. Έχουν βάλει πάρα πολλούς τροχονόμους. Και...
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται. Είναι ανυπόφορη η κατάσταση.
0: Ναι, και σε κομβικά σημεία, το οποίο βέβαια πρέπει να το έχουν κάνει χρόνια πριν, αλλά whatever. Okay.
1: Δεν πειράζει. Αφού δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του, ας απασχολούν δεκάδες τροχονόμους.
0: Ας βγουν από τα γραφεία τους, ξέρεις.
1: Ας βγουν από τα γραφεία γιατί ψέματα είναι.
0: Λοιπόν, η παραγγελία έχει έρθει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα σας αφήσουμε για τα επόμενα. Πόσο, 2 λεπτά, 3. 4.
1: Εντάξει, έχω πέσει λίγο εγώ στους χρόνους.
0: Έχεις πέσει στους χρόνους. Τα ξαναλέμε.
1: Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

Και όσο βρήκε ευκαιρία με τον κύριο Αποστολίδη να είναι ουκωμένος, να πω ότι θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό break και εσείς δεν πάτε πουθενά και ξαναερχόμαστε για το δεύτερό μας ημίωρο εδώ στον Free 98 και 1 για την Αθήνα και στο www.free981.fm.

0: δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε.
1: Δεύτερο είμαστε... ημίχρονο.
0: Ημίωρο, είπα, ημίωρο. Ημιχρόνιο. Εντάξει, είμαστε εμφανώς εκνευρισμένοι από την απάντηση του συνοικιακού σου Βλατζίδικου. Έτσι.
1: Ναι, πράγμα, συγκλονισμένοι.
0: Συγκλονισμένοι, δηλαδή πραγματικά.
1: Θέλαμε να το πάρουμε για χορηγό αυτό, ναι.
0: Ναι,
1: σαν δεν τρέπεται.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ κάνουμε μέχρι και πώς να βγούμε από τις πλατφόρμες και τους αυτοματισμούς κτλ. Ή να πάμε μόνοι μας να πάρουμε τα σουβλάκια. Ή να μας τα φέρει ο ντόπιος local τύπος που δουλεύει εκεί πέρα. Ναι. Και να πάρει και το φυσικά το tip του. Όπως έκανε και ο...
1: Το πρωί δουλεύει στο συνεργείο και το απόγευμα σου φέρνει τα σουβλάκια.
0: Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Και όχι, λέει μόνο πλατφόρμες. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες να πούμε. Ούτε καν.
1: Φίλε, αν ακούς, έχεις φαγή. Ξέρεις εσύ.
0: Ξέρεις
1: εσύ ποιος είσαι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Χριστόφορο να πούμε, στον Κώστα να πούμε, στον Γιάννη να πούμε. Ο Χριστόφορος μας έβαλε και χέρι, να ξέρεις. Δεν τι θα γίνει, δηλαδή σήμερα μπήρει με τον άλλον, αλλά θα έχει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω τι φάση.
1: Τι γράφει την εκπομπή.
0: Έχει βάλει κασετοφωνάκι και πατάει ρεκόρντ. Ναι, σήμερα η εκπομπή, παιδιά, είναι χαλαρή κουσκούς σήμερα. Ήταν να είναι και ο Σταύρος εδώ, μάλλον, αλλά αυτός θα τρέχει σε καμιά συναυλία πάλι. Ξέρεις τι έκανε ο τρελός, έτσι? Θα πάει να ακούσει Robert Plant Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Επειδή είχε πάρει το εισιτήριο και μετά βρήκε και εδώ. Και θα πάει Θεσσαλονίκη. Και μετά θα έρθει λέει καφιτό.
1: Και εμείς τον ψάχνουμε για καφέ και δεν τον βρίσκουμε. Και αυτός είναι...
0: Να σου πω κάτι. Λέω να του δώσουμε ραντεβού τίποτα σασέα στη Λάρισα εκεί πέρα και θα τον πετύχουμε μάλλον.
1: Το Robert Plant τον έχω δει στο ΑΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Παρέα με Sting.
0: Ναι.
1: Honor Pix Lux.
0: Honor
1: Pix Lux.
0: Pix Lux ήταν στις τελευταίες συναυλίες χθες.
1: Όχι, ήταν, δεν το είχαν ανακοινώσει ακόμα.
0: Okay.
1: Robert Plant και Sting.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι, πρέπει να ψάξω την ημερομηνία. Νομίζω ήταν με δραχμές.
0: Εντάξει, πρώτη 2000 λοιπόν ήταν.
1: Ή όχι.
0: Να σου πω, γιατί δεν παίρνεις ένα τάμπλετ αντί για τηλέφωνο? Έχει πιο μεγάλα γράμματα, ξέρω εγώ. Βλέπω ότι αυτό δεν πάει άλλο.
1: Πήρα το Plus. Μετά πάω σε τάμπλετ.
0: Αυτό σου λέω, πάρε τάμπλετ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Χαρατζούκου. Το γνωστό Phantom of the Opera, σε Eurodance version. Που έπαιζε στα 90's πάρα πολύ.
1: 11 Ιουλίου το 2001.
0: Α, ήταν οριακά πριν.
1: Νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
0: Κάπου εκεί δεν άλλαζε.
1: Αυτό που θυμάμαι είναι τον Μπάμπη το Στόκα, ο οποίος από εκεί ξεκίνησε τα δικό σου, δικό σας, τραγουδίστε, δεν τραγουδίσα καθόλου. Τράβηξε όλο το κουπί, θυμάμαι, ο Άιμις Οξυντούς. Και θυμάμαι ότι βγήκε μαζί με το Sting ο Γιώργος Νταλάρας να τραγουδήσουν το Desert Rose, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν, ναι. Και τον γιουχάρισε όλο το γήπεδο.
0: Προφανώς, ρε φίλε, τι θα έκανε.
1: Φώναζε όλο το γήπεδο Πανούσης.
0: Και τότε ζούσε κιόλας ο καημένος.
1: Ζούσε, το 2001. Ναι. Μιλάμε 25 χρόνια πίσω. Ήμουν νιός και γέρασα.
0: Καλά,
1: ήμουν 12 χρονών τότε.
0: Πώς ήσουν, έλα τώρα. Μεταξύ μας, δεν ακούει κανείς. Μόνοι μας είμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κίντα Κρούζ.
1: Α, high energy.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Τσαμπουκά τη επιθυμία.
1: Τι φοβόσαι να μην ακουστούν πάλι τα σώψιχά σου.
0: Μα δεν προλαβαίνω. Ήθελα να πω από πριν ότι έχει κιοδευτεί εδώ, βλέπω έτσι.
1: Τι εννοεί.
0: Έχει αλλάξει καλώδια στο μικρόφωνο.
1: Γιατί ακούγεσαι καλά τώρα.
0: Με leasing τον πήρε.
1: Δεν μου λες να ξεκινήσουμε πάλι με τα μικρόφωνα, δεν ακούγομαι καλά και
0: όχι, όχι, ίσα ίσα, γι' αυτό σου λέω. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Λοιπόν,
0: αδειά, έχει ξεφραγιαστεί, άλλαξε καλώδια στο μικρόφωνο, έδωσε 2 ευρώ.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν έχω αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Άρα ήταν δολιοφθορά τις προηγούμενες φορές.
1: Ο Σταύρος τα κάνει αυτά, να ξέρει.
0: Ο Σταύρος.
1: Ναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, έχεις δει ότι κάποιος έχει σαμποτάρει το ρολόι εδώ πέρα.
0: Το ρολόι ήταν σαμποταρισμένο την πρώτη μέρα που το πήρες. Ναι, ήξερες ότι έχει απόκληση 10 λεπτών.
1: Όχι, τώρα έχει 2 λεπτά. Σταθερά, σταθερά 2 λεπτά, ναι.
0: Ναι.
1: Έχει, όχι, άσε το δικό σου. Αυτό εδώ κοίτα. Αυτό εδώ κοίτα. Αυτό είναι το σωστό.
0: Το ξέρω ότι είναι το σωστό, μα και εμένα το σωστό.
1: Όχι, α, ναι.
0: Ωρα ίντερνετ είναι αυτά όλα, δεν χάνουμε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ώρα Πακιστάν, μάλλον.
0: Ναι, είναι.
1: Ή βαθιά Ασία, εν πάση περιπτώσει, αν όχι Πακιστάν. Γιουχάν.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πετύχει τη μέρα. Έτσι.
1: Η μέρα είναι σωστή. Και
0: η... γιατί είναι 7 όλες και όλες. Τι λάθος να κάνει.
1: Ναι, εντάξει, όχι, ναι. Όχι. Ημερομηνιακά πάει καλά, ρε παιδί μου. Η θερμοκρασία, ας πούμε, αυτό δεν κάνει air condition κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να έχει πέσει λίγο.
0: Συγγνώμη, ανάβει air condition βλέποντας αυτή τη θερμοκρασία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά συνήθως πέφτει λίγο κιόλας και παίρνω τα πάνω μου ότι ξέρει πολύ δυνατό
0: τρόπο. Είναι σαν το ρολόι του Σάμιο. Ξέρει, ο Σάμιο είχε ένα αυτοκίνητο. Το οποίο με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέει: άσε, άσε. 52 βαθμούς λέει το ρολόι μου. Λέω: έλα, ρε, τόσο ζέστη έξω. Εκεί του αγώ τον καιρό έμπαινα, ξέρω εγώ να δω. Λέω: 34 βαθμούς στην Αθήνα. Και 52 που του βρήκε, που στην τσέντα του λέω: είσαι.
1: Ρε φίλε, άμα είναι παρκαρισμένο στον ήλιο.
0: Όχι, όχι, λέει: οδηγούσε, λέει και τέτοια. Μα το έχω τσεκάρει, λέει. Με το έχει τσεκάρει με τι ακριβώς το έχει τσεκάρει, με το βραστήρα, με το φούρνο μικροκυμάτων, με τι.
1: Λοιπόν, να δώσουμε καλησπέρα στην Έφη καταρχήν, η οποία ακούει.
0: Καλησπέρα, Έφη.
1: Ο Γιώργος ρώτησε, λέει, αν θα έχει γλυκό μετά. Και τώρα θυμήθηκα ότι δεν πήραμε τηλέφωνο τη Μαριάννα.
0: Για να έχει γλυκό, θα πρέπει κάποιος να το φέρει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μαριάννα, λες να την πάρω τηλέφωνο.
1: Πριν από αυτό, πρέπει να ρωτήσεις αν έχει κάτι έτοιμο και τι είναι αυτό.
0: Ίσα ίσα θα την πιάσουμε προετοιμάστε γιατί δεν θα έχει προλάβει να φτιάξει εκείνο το γλυκό. Εκτός και αν έχει μόνιμα κάτω.
1: την έχω ικανή να ξέρεις να υπάρχει καβάτζα κάπου στο ψυγείο στην κατάψυξη για να μην χαλάει κιόλας. Αυτό το γλυκό γιατί ξέρεις είναι και χρονοβόρο ρε παιδί μου. Και πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι. Οπότε την έχω ικανή να έχει κρατήσει μια καβάτζα από αυτό το πράγμα. Πραγματικά πράγμα όμως έτσι. Αυτό.
0: Σταφ.
1: Λοιπόν, τι βάλαμε, Sweetbox, ναι.
0: Sweetbox, ναι, και εγώ βλέπω, μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, Free 98 και 1 για την Αθήνα, Παναγιώτης Βόλης και Γιώργος Αποστολίδη σήμερα.
0: Guest star.
1: Λοιπόν, και επειδή ρωτήσατε, θα ανέβει και στο Mixcloud η εκπομπή, στο δικό μου τουλάχιστον, και να πούμε ότι και ο Γιώργος έχει πλέον Mixcloud, για λέγε.
0: Ναι, Mixcloud, George, κάτω Παύλα, Saint. Ανεβαίνουν οι τελευταίες 7 εκπομπές.
1: Τι εννοείς. Έτσι. Τι εννοείς, δεν ανεβαίνεις κάθε εβδομάδα μια εκπομπή,
0: ανεβάζω κάθε εβδομάδα, αλλά βγάζω την προηγούμενη.
1: Κατάλαβα. Δεν το σχολιάζω αυτό, το αφήνω.
0: Οι άλλες τρεις είναι δεσμευμένες, οι άλλες τρεις θέσεις από τις 10.
1: Εντάξει, από την άλλη, είναι καλό να ξέρουμε ότι γενικά αυτό το παιδί κάνει εκπομπές.
0: Την άλλη, δεν έχετε παράπονο. Εν τω μεταξύ είπα ότι τη Δευτέρα δεν θα κάνω εκπομπή, ναι. Και θα κάνουμε στις 29 αποχαιρετιστήρια.
1: Okay.
0: Αλλά θα κάνω και τη Δευτέρα αυτή.
1: Μιλάμε ότι είναι τυχερό το ακροατήρι, έτσι.
0: Εννοείται, αφού ο μήνας με έχει πάει αίμα.
1: Δεν μου λες θα κάνεις αποχαιρετιστήρια με το Σάμιο.
0: Καλά, ο Σάμιος, τι ώρα, 8 είναι η εκπομπή. Μέχρι τις 8 παρά 10 δεν είναι σίγουρο αν θα είναι. Επομένως είναι σχετικό. Το ψήνω, αλήθεια είναι. Όχι, παιδιά, πέρα από την πλάκα, το ψήνω. Βασικά αυτός ψήνεται κάθε φορά που με ακούει, λέει να σου πω ψήνομαι.
1: Αλλά μένει στο
0: ψήσιμο. Αλλά είναι σαν το κέικ της Μαριάννας.
1: Ναι, είναι. Όχι, ψημένο ήταν. Απλά δεν τρωγόταν.
0: Ναι, αυτό το ίδιο και ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης τρώγεται, αλλά δεν ψήνεται.
1: Εντάξει, okay, το έχουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, μείνετε συντονισμένοι εσείς τις επόμενες 2 Δευτέρες. Θα φροντίσω για την ψυχαγωγία σας εγώ όπως πρέπει.
1: Γιατί μετά ξεκινάς την περιοδία στην επαρχία μας.
0: Μετά πάω περιοδία. 17 Ιουλίου είμαι Μουσουνίτσα.
1: Κάτω ή πάνω.
0: Άνω. Μετά πάω θεολόγο. Θεολόγο, ναι. Θα περάσω μία από Θεσσαλία και στο τέλος το Ξώτες Ξάνθης στις 14. Γιατί έχει ποντιακό πανηγύρι. Όποιος θέλει με βρίσκει εκεί.

0: Εντάξει, να σου πω κάτι, βλέπεις ότι σου έχω φτιάξει το μικρόφωνο.
1: Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή βάζεις και την καρέκλα και όλα σου δεν κάνουν ορθιό.
1: Και είναι ωραία καρέκλα αυτή, μου τη δώσεις καμιά μέρα.
0: Α, τη δώσω καμιά μέρα. Κόμμα τι να γίνει.
1: Αλλά μόνο μου δεν γίνεται, θέλει και παρέα. Α, με την καρέκλα.
0: Όχι, τι εννοείς. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Τι εννοείς. Όχι, πάρτε ένα μόνο σου, δεν είναι θέμα. Μια καρέκλα είναι απλά. Σε βλέπω ότι.
1: Ναι, αλλά έχω την ήθελα για άλλη δουλειά. Για να μην κουράζομαι.
0: Να το σωρό κοσυφρέντι μα βγήκε. Δεν βλέπεις τα μούτρα σου, μου θες και καρέκλες.
1: Και τα πως είσαι,
0: μου θες και καρέκλες, να πούμε. Για το μεταξύ, να ξέρεις, είχες βάλει αυτή την φωτογραφία της προαλές που ήταν από όταν είχες πάθει το έγκαρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και φαινόσφαινα η φωτογραφία ήταν λες και ήσουν από Ακαδημία Πορνοστάρ μόλις είχες βγει και ήταν δεμένο.
1: Όχι, είναι πραγματική.
0: Είχε πάρει υπερφόρτωση το εργαλείο.
1: Είναι πραγματική. Από την τριβή είχα χάει.
0: Παναγία. Εντάξει, να μην λέμε μόνο για την τεράκια, το ξέρετε. Αναλύουμε όλο τον ιατρικό του φάκελο.
1: Είναι κι άλλο το συνεργάτη, ραδιοφωνικό παραγωγό στον Φρύο, ο οποίο.
0: Σου είπε το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, κυκλοφορεί έτσι.
0: Τι εννοεί. Κάτσε τώρα γιατί αυτό το χαζάλα.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Νομίζω θα μου το πει off air. Γιατί έχουμε σύντομο break για. Τις 9 ακριβώς, δηλαδή για τα μισά.
1: Πήγε 9.
0: Πήγε 9, φίλε.
1: Τι λες.
0: Τώρα, ή πέρασε η ώρα γρήγορα.
1: Πέρασε γρήγορα.
0: Ή φάγαμε πολύ αργά τα σουβλάκια.
1: Έλα, τι, παιδιά, ακούστε. Αυτά που ξέρατε για εμάς εδώ έχουν τελειώσει. Λιτά και απέριτα.
0: Πραγματικά. Έτσι. Πραγματικά. Πραγματικά
1: αν θέλετε, το πιστεύετε. Είδετε, έχω πάρει αυτή τη η φωνή μου, βγαίνει με το ζόρι αυτή τη στιγμή.
0: Σαν τον Άδων είσαι και εσύ όταν μίλαγε. Το άξιο που κάνει. Λοιπόν, break.
1: Συνεχίζουμε. Τι έχεις, W.
0: Όχι, με τι ξεκινάω. Με W.
1: Από όλα τον W αυτό βρήκες να βάλεις.
0: Το part-time lover, ναι. Τι πιο θες.
1: Part-time lover, ναι, εγώ ξέρω από τον Stevie Wonder.
0: Άσε, μας κάνε μας τη χάρη καημένα.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

0: Λοιπόν, αυτό να ξέρεις παίζει να είναι το καλύτερο remix των Καπέλα στο Move It Up. Το καλύτερο όμως.
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο. Remix.
1: Δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
0: Καλησπέρα σας. Δεύτερη ώρα, Nines Express, Παναγιώτης Βόλης, Γιώργος Αποστολίδης. Δεν έχουμε πει ότι επικοινωνούμε κυρίως βάσει των social του σταθμού, αλλά και μέσα από το site free981.fm, κάτω δεξιά κουμπάκι περτικαλή. Και στέλνετε το μέσα από το site free981.fm, κάτω δεξιά κουμπάκι περτικαλή. Και στέλνετε το μήνυμα

0: πετάξεις. Γιατί για αλλού σου, εγώ θα σου έλεγα απλά να τα πετάξεις.
1: Έχουν πει τα καλύτερα για αυτά τα φιστίκια, φίλε μου.
0: Να τα φάνε αυτοί που τα πάνε. Εσύ θα πετσοβήσεις ό,τι αρέσει στους φίλους σου.
1: Εντάξει λοιπόν, τι θες, Κάσιους?
0: Θα δούμε. Μέχρι τότε θα δούμε.
1: Εντάξει. Να μην ξεχάσουμε να έχουμε μεριμνήσει για γλυκό όμως.
0: Ναι, όχι εμείς, οι ακροατές.
1: Οι ακροατές. Αυτό είναι, ναι, πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, Emeralds, λοιπόν, θες να ακούσεις εσύ Emeralds τώρα.
0: Emeralds, Do It For Love, λοιπόν, έλεγα στον Παναγιώτη μια ιστορία. Ένα τραγούδι του 1994 από παραγωγούς της σκληροπυρηνικής ταλοντίσκου όπως ο Τζίνο Κάρια.
1: Εντάξει, εγώ το βάζω loop αυτό γιατί θα τα πεις τώρα μάλλον τέσσε στο ψυχά σου.
0: Ναι, όχι, δεν έχω να πω και πάρα πολλά.
1: Αλλά
0: το είχα βρει σε μια μεγάλη παρτίδα δίσκων 90's και συνειδητοποίησα ότι έβγαλα καλό μεροκάματο. ένα αρκετά έως πολύ δύσκολο βινήλιο.
1: Και αλήθεια,
0: το φοβερό με αυτό δεν είναι ότι είναι δύσκολο. Το δύσκολο το έχω πει στις εκπομπές μου γιατί είναι δύσκολο. Γιατί οι Ιταλοί κάνανε μικρές δισκογραφικές,
1: ναι,
0: με λίγες κόπιες.
1: Πολύ λίγες κόπιες, με τα ίδια
0: πρόσωπα. Ήταν μια ανακύκλωση, το έχω πει πάμπολες φορές. Το ίδιο ίσχυε και στα πρώτα Euro που ξεκινήσαν και αυτά, ναι, από την Ιταλία, έτσι. Και επεκταθήκανε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, κυρίως, ναι, στη Γερμανία, η οποία είχε μεγάλη σχέση με την Ιταλία ήδη από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, ένα από αυτά ήταν και αυτό, έτσι, Do It For Love, των Emeralds. Να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.

0: να ξέρεις, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Τι, μην κοιτάς έτσι.
1: Τι,
0: δεν σ' αρέσει.
1: Ωραίο είναι. Είναι, είναι άλλο ύφος από
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: είναι high,
0: ναι, ναι,
1: energy.
0: Αυτό είναι,
1: λέω,
0: αυτό είναι... Αυτό είναι τα βρωμοϊταλιο ή τα βρωμοϊταλιο.
1: Είναι αυτά που σου αρέσουν και κάνει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτά είναι.
1: Αυτά τα σκυλιά, τα γαβγίζουν.
0: Έτσι. Πόσο για το γάμα τα φύση.
1: Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να με παραδεχτείς το πώς βρίσκω την αντίστοιχη τέτοια.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Με τι το παρομοιάζω.
0: Λοιπόν, αυτά να ξέρεις πάντως, γενικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα. Δηλαδή, παρακολουθώ κάτι γκρουπάκια στο Facebook ή κάτι βιντεάκια ή στο SoundCloud από εδώ από εκεί. Είναι κάτι τύποι που βγάζουν κάποια τέτοια σετάκια, πολύ λίγα όμως. Τα οποία γίνεται πανικός από κάτω. Βέβαια, κατά κύριο λόγο είναι Ιταλοί αυτοί που το γουστάρουν.
1: Έχω πάρα πολλά τέτοια, μπορώ να σε βοηθήσω. Αλλά δεν τα έχω κατηγοριοποιήσει. Τα έχω λίγο διάσπαρτα.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε κάποια φάση.
1: Γιατί όλα αυτά είναι ιταλικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα, όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα και είναι, όλα είναι side projects τα περισσότερα. Ας πούμε, σήμερα βρήκα ένα αντικαπέλα, ας πούμε, το οποίο είναι από ένα γκρουπάκι που λέγεται Μάξιμα. Ό,τι να είναι. Είναι αντικαπέλα, βέβαια, αυτό που
1: ναι,
0: ακούς,
1: ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι μπορτολότη, μπλα μπλα μπλα, τα ίδια. Και σκέφτομαι λοιπόν που λες να κάνουμε
1: ξέρεις
0: και
1: εγώ. Το Πορτολότη, το ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, φιλαράκι, δεν γνωστό. Εσύ που δεν ξέρεις αυτόν.
1: Πορτολότη ή γράψει τα μισά Ιταλοντίσκο. Τα μισά, τόπος το λέει.
0: Και τα άλλα
1: και ο Τσινοκάρι από σου που είπαμε πριν.
0: Και έχει, και έχει τσιμπήσει και πάρα πολλά. Αυτός να πει από τους καπέλα, ρε παιδί μου, κατά κύριο λόγο, και τους αντικαπέλα και 10-15 side projects ταυτόχρονα. Και έχει φάει πάρα πολλά λεφτά γενικά από όλους αυτούς τότε. Αλλά εντάξει, οκ. Δεν είχε φάει. Εντάξει, οι άλλοι δεν τα είχαν υπογράψει τα πάνω αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι.
1: Ξέρω, ναι, μάχη ψωμιάδε.
0: Ναι.
1: Δεν σου χρωστάω 5.000, κάνα πάρε τρία. Που τρία είχαμε.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα ίδια έκανε και ο Λομπαρντώνη.
0: Α, ήταν και αυτός τέτοιος,
1: Ιταλοντίσκο.
0: Οκ, οκ. Και σκέφτομαι λοιπόν, επειδή βλέπω τη φάση με το ρεύμα που παίζει, να κάνω ένα καναλάκι και να ανεβάζω τέτοια.
1: Να ξέρεις, το κοινό σου θα είναι Ρωσία.
0: Δεν με ενδιαφέρει καν.
1: Μεξικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Πολωνία, Ρουμανία.
1: Ναι, Ανατολικό μπλοκ και Μεξικό πάρα πολύ.
0: Έχει και ρουτά στο Μεξικό. Πορτογαλία ξέρω τι έχει.
1: Ακούνε τέτοια πάρα πολύ.
0: Έλα ρε.
1: Βεβαίως.
0: Έλα ρε. Οκ, οκ. Ναι, θα ξεκινήσω πειραματικά κάποια φάση μόλις βρω χρόνο, η αλήθεια είναι. Θα φτιάξω 1-2 σετάκια και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είναι και 27 λέει το μου φαρολόι και 25 λέει το κανονικό και 26. Εντάξει, σίγουρα προλαβαίνουμε να βάλουμε χαριστήρια.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και οδεύουμε και στο τελευταίο ημίωρο παρεπτόντως. Να πούμε ότι συντονισμένοι στον Freeze 98 και 1 για την Αθήνα, www.free981.fm, Nines Express, Παναγιώτης Βόλης και
1: Γιώργος Αποστολίδης. Πώς το είπαμε, τι ταυτοχρονισμός ήταν αυτό, θα λέτε.
0: Πώς το είπες αυτό, τι λέξη.
1: Ταυτοχρονισμός.
0: Ταυτοχρονισμός.

on Free Radio. The 90s Express. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

0: Να ξέρεις ότι με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο. Και το έχουμε φάει το τελευταίο ημίωρο. Είμαστε πόσα, 25?
1: Με ποιο ρολόι?
0: Με το ρολόι το original, 24.
1: Θέλουμε 24 λεπτά.
0: 24-23 θα έλεγα τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Nice Express, Παναγιώτης Βόλης, Γιώργος Αποστολίδης, μέχρι και τις 10 εδώ στον Freeze 98 και ένα για την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το playlist το είχα κάνει για να κάνω mix, αλλά εντάξει, οκ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει να λέει κάτι αυτό.
1: Ήθελα να σε κόψω.
0: Όχι.
1: Ήθελα να ρωτήσω.
0: Για πες, για πες.
1: Ρώτησα, βέβαια, έμαθα.
0: Καταρχήν, κάτσε, να σε κόψω εγώ τώρα για να μην το ξεχάσω, να πούμε καλησπέρα. Ναι. Στο Μιχάλη, στο Μανώλη, στη Βίκη. Αυτά.
1: Πες και κανένα δύο ψεύτικα ονόματα.
0: Στο Γιάννη.
1: Στο εμπορικό, δεν μας ακούνε εδώ.
0: Στο παλαιοφάλιρο λες. Είναι κλειστά τώρα. Είναι κλειστά, για πες.
1: Το εμπορικό ανοιχτό είναι.
0: Το εμπορικό σαν νίκημα εννοείς.
1: Ναι,
0: σαν νίκημα, ναι. Εκτός αν είναι, μπορεί να μας ακούει ο σεκιουριτάς.
1: Μπορεί να έχει κανένα καφέ, που ξέρεις.
0: Ναι, μπορεί. Οκ, ναι, ας πάμε.
1: Λοιπόν, στείλουμε και σε αυτούς μια καλησπέρα.
0: Ναι, στο εμπορικό.
1: Στο εμπορικό.
0: Στο καφέ. Το καφέ ήταν δηλαδή 9.30 ώρα ανοιχτό, ας πούμε.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό.
0: Το καφέ.
1: Αχιλλέα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάπως το νέα.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν είχα δώσει ποτέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά
1: ούτε εμένα μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα αυτός.
0: Ναι, σε κανένα δεν είχε στείλει. Μόνο συγκεκριμένες ώρες.
1: Λοιπόν, που λες τώρα, είχα ρωτήσει την επομένη του πάρτι που είχα κάνει εκπομπή. Mm-hmm. Είχα ρωτήσει τον Γιώργο Γεωργιού σε τι κατάσταση βρισκόσουν στο πάρτι. Μου είπε ότι ήσουν χαρούμενος.
0: Στο πάρτι το τελευταίο,
1: ναι. Ναι, στο τελευταίο το πάρτι, ναι. Γιατί σε είχα αφήσει λίγο λάσκα τώρα. Δεν σε...
0: Όχι, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι έλειπες πάρα πολύ. Όχι μουσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά φωτιστικά. Αρχικά, ας πούμε αυτό. Αφεντέρου, ακολουθώ μια καινούργια τάση. Τώρα στα τελευταία δύο πάρτι έχει γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Που λέγεται No Drink Party.
1: Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, πίνω
1: ανανά.
0: Όχι, κάνα χυμό.
1: Χυμό, ανανά.
0: Ναι, χυμό. Ναι. Καλά, ό,τι έχει τώρα, εν πάση περιπτώσει. Και ως διαμαγές δεν μου φεύγουν ούτε οι αλλαγές.
1: Φοβερό.
0: Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι.
1: Καλά, οι αλλαγές, για να σου πούμε, αφού έρχεσαι με μιξαρισμένο και παίζεις.
0: Καλά, άλλο αυτό ρε παιδί μου. Ακόμα και στο μιξαρισμένο, αν δεν το πατήσω σωστά όμως. Είναι ένα θέμα όμως.
1: Παλιότερα, κοίτα, η μαγιά στο μιξαρισμένο είναι εκείνη την ώρα που έχει αλλαγή, εσύ να στρίβει σιγάρο. Αν καπνίζεις.
0: Ναι, κοίτα, αυτό τώρα ναι. Αυτό τώρα σε μένα δεν γίνεται.
1: Έτσι είναι το original. Η original λαπάτη. Έχει συμβεί αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι εμένα δεν εμπίπτει στην κατάσταση δικιά μου γιατί εγώ δεν καπνίζω. Δηλαδή τώρα με τηλεφωνικό τσιγάρο τι να κάνω, βάζω ζουμί την ίδια ώρα, ας πούμε.
1: Ναι, σκύβεται στα κορδόνια σου,
0: βέβαια. Ναι, εντάξει. Okay.
1: Πρέπει δηλαδή και καλά να καπνίσεις.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι αυτό. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι.
1: Αυτό βέβαια... έχει γούστο. Έχει, δηλαδή έτσι δείχνει ότι είσαι επαγγελματίας,
0: δεν ξέρω. Ναι, ότι τα έχει όλα έτοιμα και.
1: Και θα κάνει και περιουσία έτσι. Θα βγάλει και λεφτά.
0: Αυτό ναι, είναι. Έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι η αλήθεια.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι. Εγώ 5 ευρώ θα σου δώσω πάντως. Αυτά έχω, αυτά θα δώσω.
0: Εσύ τα 5 ευρώ.
1: Ήταν να τα δώσω αλλού. Τώρα δεν γίνεται.
0: Δεν τα δέχομαι όμως για αυτό που ήταν να τα δώσεις.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Να τα δώσουμε κάπου αλλού να πιάσουν τόπο, αν θες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έχω κάτι υπόψη μου, αν θες.
1: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Που μπορεί να σου κάνει και σκόντο.
1: Στα 4 και 50.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος επίσης έδωσε ιδέες για μπανόφι και για προφιτερόλ. Να πω τώρα.
1: Black Forest είπαμε, παιδιά.
0: Όχι, κάτσε. Να πω ότι μπανόφι έχουμε φάει και στείλει.
1: Δεν φάγαμε. Δεν προλάβαμε. Φάμε δύο κουταλιές φάγαμε και τα φάγει ο Μάπας όλα τα άλλα. Τα τσάκησε.
0: Είχαμε σκάσει, ρε φίλε.
1: Ήρθε το πρωί και τα.
0: Ναι,
1: δεν άφησε πολύ επιτρόπιο.
0: Θέλω να σου πω όμως.
1: Άξιζε όμως. Τάξιζε διότι.
0: Ήταν ασύλληπτο.
1: Εκτός των ασύλληπτων, τάξη δεν θα τα φάει και ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Βοηθός.
0: Βοηθός.
1: Ο Τάσος Κωστής. Γιατί πηγαίνει να φέρνει το φαγόσημα.
0: Έτσι.
1: Τάξη.
0: Να πούμε βέβαια τώρα που θυμήθηκα, γιατί πήγα να πω ότι προφιτερόλ δεν έχουμε φάει. Και μετά θυμήθηκα ότι είχαμε φάει προφιτερόλ.
1: Δεν προλάβαμε. Προφιτερόλ και φρέγκο καδέλη.
0: Είχε φρέγκο καδέλη.
1: Μπανόφι, μα στείλανε.
0: Μα στείλανε.
1: Τι να φάμε. Είχαμε φάει τρεις ανθρώπους ψητούς. Οπότε.
0: Να πω όμως αυτό ότι είχα δοκιμάσει προφιτερόλ λίγο.
1: Δοκιμάσαμε και από τα δύο.
0: Ναι, το προφιτερόλ όμως ήταν χάλια. Και μας το είχε εκθιάσει κιόλας.
1: Του κακαδελείς.
0: Ναι.
1: Ήταν σε προσφορά.
0: Μάλλον αυτό πρέπει να δω. Ή δεν ξέρει να τρώει, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάντως προτείνω να παίξουμε σε προφιτερόλ. Έχω κάτι υπόψη μου και μπορώ να με ρημνήσω.
1: Θα μου πεις μετά για να
0: δώσω. Θα σου πω μετά πριν.
1: Θα διακρίνω γιατί εντάξει, έχω πάρει διδακτορικό στα σουβλάκια. Αλλά. Έχω πάρει και το lower και το Μίτσιγκαν στα. Πώς το λένε, Μίτσιγκαν.
0: Μίτσιγκαν. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να. Θα μεριμνήσω βασικά. Θα μεριμνήσω εγώ. Απλά ξέρει το. Στο τελευταίο που θα κάνουμε το γιορτινό δεν θα φάμε πάλι πέντε ανθρώπους.
1: Απλά το Black. Ναι, όχι, όπως σήμερα.
0: Θα είμαστε λιτοί.
1: Όπως σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Απλά το Black Forest να ξεχνάει είναι ένα κύρος, δηλαδή, με έτσι μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν είναι τετριμένο προφιτερόλα. Προφιτερόλα, όπου και να πας. Ας πούμε και στην ταινία με τον Κωνσταντίνο που έκανε έτσι απέναντι από πάνω. Προφιτερόλα εννοούσε. Δεν έλεγε Black Forest.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι, απλά το λέω. Εγώ το προτείνω κατά τα άλλα ό,τι νομίζετε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα τι γίνεται έτσι. Ο Σταύρος δεν έχει έρθει ακόμα. Του έχω στείλει μήνυμα και δεν απαντάει. Δεν ξέρω αν θα τον προνοήσω. Θα τον προνοήσω, λέω. Θα τον προλογίσω. Θα τον προλογίσω.
1: Αν θα κάνεις προλογή.
0: Για την επόμενη εκπομπή.
1: Και εγώ και του είχα ζητήσει μπουγάτσα. Φέρνει μπουγάτσα συνήθως τις Δευτέρες. Σένα σου φέρνει τίποτα τις Τετάρτες.
0: Όχι, φίλε, εμένα με παίρνει άδειο να πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έχει, τίποτα, τίποτα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Τώρα Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας, έχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Μετά τελειώνει ο μισθός. Και όπως είχε πει ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος σε μια συνέντευξη, λέει παιδιά, λέει, η κυβέρνηση τα κάνει όλα καλά. Η μισθή, λέει, μια χαρά είναι. Τα λεφτά, λέει, είναι αρκετά. Ο μήνας μεγάλωσε.

0: DJ Company, Fly Away. Λοιπόν, ο Σταύρος έστειλε μήνυμα, προσπαθεί να παρκάρει, λέει. Οπότε θα κάνει εκπομπή μετά. Οπότε στις 10 μέχρι και τις 12 θα ακούσετε Σταύρο Μυστεγνιώτη. Στις 12 τι θα ακούσουνε? Έλα.
1: Για πες.
0: Κοντόπουλο.
1: Α, τον Άλεξ.
0: Τον Άλεξ.
1: Ναι, Άλεξ Κοντόπουλος.
0: Άλεξ Κοντόπουλος, Αλκιονίδες Νύχτες.
1: Ναι.
0: Πάντα λέω Κοντόπουλος γιατί το άλλο τον μπερδεύω το Νύχτες και θα μου βγει κανένα. Ξέρεις που μοιάζει. Λοιπόν, λίγο πριν Abigail, Don't You Wanna Know.
1: Τι κομμάτι αυτό.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: Το είπαμε, αλλά να το πούμε και στον αέρα. Να το πούμε.
0: Ωραίο κομμάτι. Αυτό αρέσει πολλούς ακροατές. Εγώ δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι.
1: Έχει κακό γούστο, το ξέρω.
0: Έχω κακό γούστο.
1: Εντάξει, όχι.
0: Εντάξει, όχι, ωραίο είναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι.
1: Ρε παιδί μου, είναι ένα. Είναι τα Euro και έχουν και υποκατηγορίες. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Αυτό εγώ το κατατάσσω στην κατηγορία που μου αρέσουν. Η μελωδία του και τα φωνητικά του.
0: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Euro. Το σύνθη, η ενορχήστρωση, ο καθαρός ήχος, η μποτά. Ήτανε...
1: Ακόμα και η χρειά της φωνής που επιλέγανε στις τραγουδίστες, ναι, πραγματικά ναι. Είναι λες και ήταν ίδια σε όλα τα τραγούδια.
0: Οι οποίες ήταν Αγγλίδες, έτσι. Οι περισσότερες από αυτές, να ξέρεις.
1: Να, παίρνανε κόσμο καθαρά για τα προσόντα του, έτσι, ναι. Για τα φωνητικά του. Έτσι κι αλλιώς δεν τους βγάζανε μπροστά.
0: Μα ούτως ή άλλως. Ναι, και δεν, τότε το μεταξύ δεν είχαν και πολλά live για τέτοια. Πολύ λίγα live.
1: Όχι, δεν είχαν.
0: Αν κοιτάξει από τότε, ας πούμε. Γιατί όλο το hype, βασικά υπήρχε hype, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν. Δεν ξέρω, δεν το εξαργυρώνανε πάντως σαν group κτλ. Τώρα, τη σήμερα ημέρα.
1: Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν τα βίντεο να γίνονται ευρέως γνωστά.
0: Μπράβο.
1: Με το MTV και τα υπόλοιπα.
0: Γιατί και τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτοί που παράγουν μουσική γενικότερα, από εκεί που βγάζουν λεφτά είναι οι εμφανίσεις. Δεν βγάζουν από τη μουσική σαν μουσική τώρα με όλες τις πλατφόρμες και όλα αυτά που
1: έχουν. Ναι, χάνατε λίγο μπάλα με τα ψηφιακά.
0: Μπράβο. Και αυτοί όμως οι αντίστοιχοι τότε δεν υπήρχαν, δεν κάνανε. Ενώ τώρα βέβαια από την άλλη που έχει πέσει πείνα του Unlimited, Καπέλα, Masterboy. Οι Masterboy βγαίνουν αυτούς είναι, ξέρεις, έτσι, όλο το line-up.
1: Ναι.
0: Ο Σας, εντάξει, ο Scooter δεν σταμάτησε ποτέ, ο DJ Bobo δεν σταμάτησε ποτέ. Και τι άλλο. Όλοι αυτοί παίζουν ακόμα και μαζεύουν, μιλάμε, γεμίζουν.
1: Και ναι, γιατί αναβιώνεται η μουσική.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε είναι εκεί, ψήνεσαι να πάμε Φραγκφουρτή?
1: Ψήνομαι.
0: Ψήνεσαι,
1: Ότι ψήνομαι, ψήνομαι. Τώρα θα πάμε, δεν ξέρω.
0: Καλά, ας κάνουμε μια ψαχτική.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με πολύ δυνατό line-up. Και επίσης πρέπει να κάνουμε και αποφώνηση σιγά-σιγά.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τώρα, μέχρι και τα επόμενα μάλλον 6 λεπτά, ας πούμε. 5, 6, 7, κάτι τέτοιο. Ήταν μαζί σας ο Παναγιώτης Βόλης και ο Γιώργος Αποστολίδης. Εκτάκτως σήμερα, guest εμφάνιση. Λίγο πριν φύγει η επαρχία, τον κρατήσαμε.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι
1: από Ιούλιο, είπαμε.
0: Από Ιούλιο, ναι, ρε παιδί.
1: Ιούλιο-Αύγουστο θα είναι.
0: Σε
1: περιοδία. Θα σας ανακοινώσω ακριβώς τις ημέρες και τις ώρες που θα εμφανίζομαι. Σίγουρα, 14 Αυγούστου θα είμαι στο Ξώδες Ξάνθης.
0: Μου το είπες αυτό, ναι.
1: Ναι. Στο πανηγύρι και στο ποντιακό πανηγύρι. Εκεί μπορείτε να με συναντήσετε για αυτόγραφα και τα λοιπά. Το υπόλοιπο.
0: Αυτόγραφα, απλά αν θέλετε να έχετε κανένα γάντι μαζί, γιατί θα είναι λιγδωμένος. Δεν νομίζω να μπορεί να αγγίξει το στυλό και.
1: Όχι,
0: το...
1: δεν έχει καλό φάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τα πανηγυριά, ναι, δυστυχώς.
0: Okay.
1: Δεν είναι όπως τη Πελοπονίσου, ας πούμε, που πέσουμε τα μούτρα. Και...
0: Πελοπονίσου δεν πας όμως φέτος περιοδία.
1: Έχουμε τσακωθεί με τον Περιφερειάρχη.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε την ερχόμενη Τετάρτη. Με τον Γιώργο τα λέτε την ερχόμενη Δευτέρα. Από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εκτός πολύ σοβαρά προόπτου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά κτλ.
0: Εννοείται. Η εκπομπή θα είναι στο Mixcloud αύριο, λογικά κάποια στιγμή.
1: Ξέρετε εσείς, μην πείτε.
0: Και από εμάς τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα.
1: Φιλάκια.
0: Γεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, 3981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Διακοπές έρχονται, θα μας ακούτε από το κινητό σας, λέμε εμείς τώρα. Όπως επίσης λέμε ότι καλώς εγώ των πραγμάτων τη Δευτέρα αυτόν εδώ τον κύριο θα τον ακούσουμε ζωντανά.

Σίγουρα στα μάτια μας η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που δεν θα μας κάνουν εντύπωση όλα αυτά που θα δούμε. Αν τον βλέπαμε τη δεκαετία του 80, σίγουρα θα τα βλέπαμε διαφορετικά. Ο Ζαν-Μισελ Ζαρ, Magnetic Fields, από το 1981 παρακαλώ αυτό.

1985, όχι 78 όπως είπα πριν, κυκλοφόρησε η Kate Bush αυτό εδώ. Του πήρε μόλις 37 χρόνια. Για να καταφέρει να πάρει στο νούμερο 1 και υπεύθυνο για αυτή την θέση ήταν η σειρά Stranger Things. Ήταν 17 Ιουνίου του 2022.

Αυτό το συγκρότημα ήταν η αιτία που δεν βγήκε στον αέρα η εκπομπή της Δευτέρας. Και η απόφαση που πήρε ο υπολογιστής που έχω μπροστά μου πριν από μερικά λεπτά να κάνει μόνος του Windows Update, καταπληκτικό. Πριν λοιπόν αποφασίσει να κάνει και κάτι άλλο, να βάλουμε ένα άλλο τραγουδάκι.

Αυτή είπε ότι είναι η Def Leppard. 1983, το διπλό τσέκαρα, όταν κυκλοφόρησε αυτό εδώ, Photograph, από το άλμπουμ τους Pyromania, η πυρομανία, αν προτιμάτε, ελληνική η λέξη. Ήταν η αιτία ουσιαστικά να γίνουν γνωστοί στην Αμερική, να πουλήσουν 10 εκατομμύρια αντίτυπα. 123 εβδομάδες έμεινε στο Billboard 200. Όχι, δεν μπήκε από λάθος, υπάρχει λόγος που ακούμε και αυτό από τους Def Leppard.

Το τραγούδι αυτό ακούγεται γιατί πάρα πολύ απλά ανήκει στην κατηγορία των 7-8 τραγουδιών που έχει στο playlist του ο Αλέξανδρος Πέτρακας το πρωί. Όχι σοβαρά, τόσα έχει. Επειδή λοιπόν το θεωρεί ότι είναι το τραγούδι των ατόμων με ζαχαροδιαβήτη, ίσως κάτι τέτοιο, είπα απλά να του αλλάξω την άποψη που έχει για αυτό το τραγούδι. Ναι, ξέρω, τρίτο, ότι τελείωσε το αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε την πίτα, την κόβουμε όπως θέλουμε. Το προηγούμενο λοιπόν τραγούδι ήταν η αιτία να γνωρίσει επιτυχία το άλμπουμ Hysteria που ακούμε τώρα, από τώρα, μάλλον τώρα, το ομώνυμο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ στην Αμερική, που μέχρι εκείνη τη στιγμή, όταν δηλαδή βγήκε στην αγορά, ας το πούμε έτσι, για ένα σχεδόν χρόνο είχε πουλήσει περίπου 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Θα μου πείτε, άλλοι θα έκαναν κολοτούμπες με τόσες πωλήσεις, ειδικά κάποιοι εδώ δικοί μας οι οποίοι ονειρεύονται διεθνή καριέρα. Αυτοί όμως είχαν ένα προηγούμενο, ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ είχε πουλήσει 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Όταν λοιπόν έχεις ξοδέψει γύρω στα 4 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσεις να γράψεις το άλμπουμ και έχεις φάει περίπου 3,5 χρόνια στο στούντιο με 2 διαφορετικούς παραγωγούς, πρέπει κάπως να βγάλεις τα χρήματα που έχεις δώσει. Έχουν κάνει λοιπόν περιοδεία στην Αμερική και παίζουν σε μισοάδια στάδια. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έχουν φύγει από την Αμερική, απογοητευμένοι ότι δεν πρόκειται να κάνουν την επιτυχία που έκαναν με το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Pyromania, όσο παλαβό και αν φαίνεται, έχουν ξεκινήσει και καλούν και ζητάνε το προηγούμενο τραγούδι, το Put Some Sugar On Me, στις ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φλόριντα, strippers της περιοχής. Το ζήταγαν τόσο συχνά που αναγκάστηκαν οι υπεύθυνοι ηρωείς τον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί της περιοχής να το βάλουν κανονικά στη λίστα τους, και σιγά σιγά από αυτούς ξεκίνησαν να το παίζουν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ απλά να ξεπεράσει σε πωλήσεις το Pyromania, το Hysteria, οπότε ουσιαστικά από κάποιες κοπέλες που καλούσαν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Φλόριντα έφτασαν να πουλήσουν 12 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Όταν το ραδιόφωνο είχε δύναμη, γιατί τώρα δυστυχώς δεν. Και για να μην σας πιάσουν και εσάς οι ιστερίες, το τραγούδι το ξαναβάζω από την αρχή, παρόλο που είναι το τρίτο που ακούμε στη σειρά από τους Def Leppard.

Να πω κάτι που ξέχασα, ότι η μουσικοκριτική της εποχής στην Αμερική τους είχαν θάψει κανονικότατα για το άλμπουμ τους. Και συγκεκριμένα η ατάκα που είχαν γράψει και είχε μεταδοθεί παντού ήταν ότι θα πρέπει ο Τζο Έλιοτ, το τραγουδιστής των Def Leppard, και τα κοριτσάκια του, οι υπόλοιποι βλέπετε της μπάντας, να πάρουν τα μπουγαλάκια τους και να φύγουν από την Αμερική, αφού δεν έχει επιτυχία αυτό το πράγμα. Οπότε τον ρωτήθηκε μετά από μερικούς μήνες, αφού είχε αλλάξει όλο αυτό και είχαν πουλήσει τους δίσκους που είχαν πουλήσει, είπε συγκεκριμένα ότι αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε άντρες ντυμένους με τζιν και τατουάζ με μουσια, και να διαλέξω ανάμεσα σε αυτούς και στη stripper, θα προτιμήσω, με συγχωρείτε, τη stripper. Εδώ που τα λέμε, και εγώ το ίδιο θα κάνω.

Σκέφτομαι ότι θα έβλεπα Γκάρμπα στην Αθήνα με support, μάλλον να κάνω support στο Μόμπι. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά θα γίνει. Σε 15-20 μέρες πότε είναι να εμφανιστούν εδώ στην Αθήνα.

Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να αρχίσω τα υπερηγίας που λέει ο Πέτρακας. Να καλησπερίσω τους συνήθεις υπόπτους. Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα, Μαρία, Ματίνα, Νάντια, Πάνο, Αρχοντούλα, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο και Σωτήρη. Καλησπέρα επίσης στους άλλους δύο Γιώργηδες, τον Γιώργο του Μολφέτα και τον Γιώργο του Γεωργίου. Καλησπέρα στη Μαρίτα και καλησπέρα και στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες και αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ σε αυτή τη συχνότητα στους 98,1 στο Athens Free Radio. Αυτή είναι η Editors, Sugar.

Θα είναι νομίζω καιρός να τους ξαναδούμε κάποια στιγμή τους πιο ρέσενς, ίσως. Έχει περάσει χρόνος, βλέπω στο εξωτερικό ότι γίνονται μερικές εμφανίσεις. Τους αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί όχι να τους ξαναδούμε σύντομα.

Καλησπέρα να πω και στο Δημήτρη που τον ξέχασα πριν. Αυτή εδώ είναι η Europe. Επιστροφή στη δεκαετία του 80. Κάπου εκεί στα μέσα αυτοί είχαν κυκλοφορήσει το The Final Countdown. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Rock the Night.

για να μιλήσει τελευταία που θα το μάθετε. Ακούσαμε πριν Breeders και Cannonball από τους Blink 182, All the Small Things, η Pearl Jam στο Even Flow και αυτή ήταν η Smashing Pumpkins 1979. Όλα από τη δεκαετία του 90, όπως και αυτό εδώ, Della Mitri, Always the Last to Know.

Είχα παιδί, είχα κάποια στιγμή συνέντευξη του Ντέιμον Άλμπαν, τον οποίο λογικά θα το δούμε μαζί με τους Γκορίλας την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, που έλεγε ότι είχε γράψει το τραγούδι μετά από κάποιες διακοπές που είχε κάνει, που είχε περάσει πολύ ευχάριστα από ό,τι τουλάχιστον έλεγε, στη Ρόδο. Βέβαια, κάποιος άλλος φίλος μου είχε πει ότι είχε δει μια αντίστοιχη συνέντευξη άλλου μέλους του συγκροτήματος που έλεγε ότι το είχαν γράψει μαζί με τον Ντέιμον και αυτός είχε πάει στη Σπάρτη, λέω, στην Ισπανία. Δεν ξέρω τελικά τι από τα δύο ισχύει. Όπως και να έχει, μετά από διακοπές κατεβαίνουν ιδέες. Εγώ αυτό κρατάω.

από τους τότε The Wet Sprocket και το Something's Always Wrong, στο αντίστοιχο για τη δεκαετία του 90, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι αντίστοιχο, στο τραγούδι των Police, Di-Doo-Doo-Doo, Di-Da-Da-Da, υπάρχει αντιστοιχία για τη δεκαετία του 90. Μιλάω πάντα για, με πολύ χιούμορ πάντα, δώσει, πώς να το πω τώρα, έμπνευση στον τίτλο του τραγουδιού. Αυτή εδώ είναι η Crusted Dummies.

και σήμερα δεν είμαι πολύ τυχερός. Όχι πως γενικά είμαι, αλλά λέμε τώρα. Αυτή ήταν η Verve, Lucky Man. Για να καταλάβετε, δεν μιλάω πάρα πολύ, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να μιλάω ιδιαίτερα, γιατί εδώ μέσα στο στούντιο η θερμοκρασία έχει φτάσει σε περίεργους βαθμούς. Αν θέλετε το πιστεύετε, έχω και μία γάτα μαζί μου, η οποία γάτα συγκεκριμένη δεν πολύ βλέπει και καλά και από τη ζέστη έχει πέσει σε λίθαργο σε μια καρέκλα ακριβώς δίπλα μου. Ειλικρινά τώρα αυτό το πράγμα συμβαίνει, τη βλέπω, οπότε όταν ανάβω το ερκοντίσκινο εδώ για να δροσιστούμε λίγο και οι δύο, ξυπνάει και μετά από λίγο ξανακοιμάται. Μετά από τις ιστορίες για γάτες, αυτή εδώ είναι η James.

Ο Tim Booth με αυτά που μας τραγουδάει φαντάζομαι ότι τα κατάφερε να το πω κόσμια συνουσιαστεί. Για τον Jarvis Cocker που θα ακούσουμε τώρα, σε ένα τραγούδι το οποίο οι φήμες λένε ότι έχει γραφτεί για την σύζυγο τη σημερινή ενός Έλληνα πολιτικού. Έχουμε αμφιβολίες να κατάφερε να κάνει κάτι τελικά μαζί της.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και το Midlife Crisis της Τετάρτης. Δεν φεύγει κανείς γιατί ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος και οι Αλκιονίβες νύχτες του. Εμείς καλώς έχω των πραγμάτων τη Δευτέρα ακριβώς στις 10. Καλό βράδυ από μένα και να περάσετε τέλεια το επόμενο 5ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Εδώ είμαστε ακριβώς 9 μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες στον Athens Free Radio 98,1. Μια άκρα στην επικοινωνιακή εκπομπή από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς. Εν μέσω Mundial, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Και σας περιμένουμε με τον εξής τρόπο αρχικά. Μπαίνετε στο free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε χώρο για τα δικά σας μηνύματα. free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε το σημείο που στέλνετε.

μας πρώτες καλησπέρες στις ραδιές, καλημέρες. Καλημέρα στο Γιάννο μας, αγγλόφιλος δηλώνει ο Γιάννος. Πάντα με τα καλά του λόγια, μόνο που σήμερα Γιάννο δεν θέλω να μου πεις τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο, θα το δω μετά σε μαγνητοσκόπηση. Μην μου πεις τι έκανε η Αγγλία γιατί είναι η ομάδα μου στο Μουντιάλ. Αν πήγαινα κόλ, άστα να το δω μετά. Κάνε μου αυτή τη χάρη, κάνε τη χάρη στο φίλο σου.

Καλημέρα στην Κατερίνα που είναι πάντα εδώ. Και με χιόνια και με κρύα και με καύσωνες που έρχονται. Καλά είναι ακόμα, καλά κρατάει ακόμα. Εντάξει, και περάσαμε τα μισά του Ιουνίου. Καλά κρατάει ακόμα, μην είμαστε και αχάριστοι.

Λοιπόν, την καλή μέρα μας στη Γερμανία, στη φίλη μας τη Σοφία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο φυσικά. Καλημέρα στη Σοφία, την έχουμε παρέα και εμένα. Τα συλληπιτήριά της στέλνει στο Βασίλη. Just like an angel. Πάμε στην Έφη. Με λίγο θέμα στη σύνδεση, Έφη μας στέλνει την καλημέρα της. Όχι, δεν θα σε βγάλει λοιπόν. Με θέμα θα φτιάξει η σύνδεση. Έφη, να είσαι αισιόδοξη. Γιατί πολλές φορές εμείς τραβάμε για την ατυχία. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι έπαθα χθες. Έτσι, πήγα να τρελαθώ. Πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Πήγα να εκδώσω τη νέα μου ταυτότητα, έτσι. Είχα ετοιμαστεί εδώ και ένα μήνα, είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου, είχα πάρει τη παλιά μου ταυτότητα μαζί, ήταν όλα στην εντέλεια. Πήγα και 10 λεπτά νωρίτερα, που δεν πάω πουθενά νωρίτερα εγώ, εκεί πήγα και νωρίτερα για να μην πλέξω. Ανεβαίνω πάνω στον τρίτο όροφο. Ρωτάω που είναι το τμήμα των ταυτοτήτων, μου λένε εκεί δεξιά, μπαίνω μέσα. Θα σπονάξουν, μου λένε, με φωνάζουν, σκά μετά από 10 λεπτά. Έχετε βγάλει χαρτοσημά, κύριε, βεβαίως, λέω, βεβαίως. Έχω και το email, λέω, δεν χρειάζεται, μου λέει, τα δούμε από μέσα. Κοιτάει ο αστυνομικός, πουθενά τα χαρτοσημά μου. Με λίγα λόγια, είχα λάβει κάτι απαντητικά, νόμιζα ότι τα είχα πληρώσει τα χαρτώσιμα και τελικά δεν τα είχα πληρώσει. Και επειδή ήταν το ποσό μικρό, δεν καταλαβαίνεις τι σου λείπει από το βασικό σου ποσό. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να τα πληρώσω τα χαρτώσιμα εκείνη τη στιγμή. Έλατε που βιαζόταν η αρχή.

Αυτός ο Άγιος Άνθρωπος λοιπόν Βασίλης, αν και κοιμόταν, ξύπνησε και μου τα πλήρωσε. Γιατί από το κινητό να βλέξει και την ώρα με χαρτόσημα, δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ, έτσι. Αλλά μέχρι να πληρωθούν, έτσι πέρασε κάποια ώρα, κάποια διαδικασία, μέλουσε κρύος υδρότας και μόνο με τη σκέψη ότι θα πάω για τα αυτού τα ξανά σε τρεις μήνες και θα γίνει δουλειά και θα πιαστώ έτσι κότσος. Εντάξει, θα είναι τρέλα αυτό. Να έχω ετοιμαστεί εδώ και 1,5 μήνα και να πάω και να μην γίνει δουλειά. Whatever you want, you're so fucking special. Καλημέρα και καλή χρονιά στον κύριο Τζόρτζ Γεωργίου. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους και θερμά συλληπιτήρια στον Μπιλ. Αγωνιστικές, αρκετές νύχτες εύχεται ο Τζόρτζ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Ροντζ.

Μια μεγάλη καλημέρα στο διευθυντή μας, τον κύριο Σταύρο Μισθενιώτη. Τον απολαμβάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη εδώ στον Athens στο 98,1 στην εκπομπή Midlife Crisis. Ο Σταύρος στέλνει τα συλληπιτήριά του στο Βασίλη.

Εγώ αυτό που θέλω να σου πω, Βασίλη, είναι ότι οι άνθρωποι φεύγουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Όταν τους θυμόμαστε, είναι πάντα εκεί στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Θα έχουν πάντα μια μεγάλη θέση εκεί.

λοιπόν, να χαρίσουμε το κομμάτι που παίζει το Sun Spray στο Δημήτρη. Αν θυμάται καλά, λέει, το έγραψε τραγουδιστής για την απώλεια της μητέρας του. Πολύ καλά θυμάσαι, Δημήτρη.

Λοιπόν, επόμενο μήνυμα από το Δημήτρη, το ψηλό, το φωτιά. Καλημέρα φίλοι μου, θερμά συλληπιτήρια από μένα στο Βασίλη. Να σε καλά ρε εσύ, Δημήτρη. Εδώ και ο Δημήτρης, διαχρονικός Δημήτρης. Διαχρονική βλασίμπο, Sleeping with Ghosts.

Θεματάκι σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, παιδιά, είδα στις ειδήσεις προχθές, αν θυμάμαι καλά, όχι, μπορεί να είναι και πιο πριν, κάτι φρικτό, έτσι. Ένα άτομο να πετυχαίται από ψηλά, χωρίς σκηνή, έτσι, έκανε bungee jumping. Και να χάνει τη ζωή του χωρίς κανένα απολύτως λόγο, έτσι. Πήγε να κάνει bungee jumping και δεν είχαν βάλει το σκηνή ασφαλείας. Δεν θα έκανα ποτέ για κανένα λόγο bungee jumping, δηλαδή αν μου λέει κάποιος έτσι, να βάλουμε ένα θεματάκι, έτσι να μείνει θεματάκι. Αν σας έδινα 10.000 στο χέρι, έτσι 10.000 στο χέρι, θα κάνατε bungee jumping. 10.000 στο χέρι, δηλαδή μια κατάβαση και 10.000. Το κάνατε, πείτε μου, να θέλω να δω που βρίσκεστε. Το βλέπα από γυμναστήριο και δεν κατάλαβα τι έγινε. Έτσι, είδα ένα άτομο να πέφτει και περίμενα να ξανανεύει μετά. Και όταν συνειδητοποίησα ότι δεν ανέβηκε, λέω τι έγινε ρε παιδιά. Αν σας έδινα ένα 10.000 στο χέρι, θα κάνατε bungee jumping, έτσι. Εντάξει, και δεν μιλάω για τη γέφυρα της Χαλκίδας, μιλάω για, εντάξει, για πιο μεγάλη βουτιά.

Συγγνώμη, χαρτόσημα, είπα παράβολα, παιδιά, παράβολα. Δεν πλήρωσα στο τμήμα. Παράβολα, ήθελα να πω. Χαρτόσημα, είπα. Σας ευχαριστώ όλους ο Βασίλης και τα συλληπιτήρια. Ναι, και που λέτε πήγα στο τμήμα χωρίς να έχω πληρώσει τα παράβολα για την ταυτότητα. Καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή, έτσι, ότι μου ήρθε αυτό που λέμε κόλπος. Αυτό το σφίξιμο που όταν νιώθουμε ότι έχουμε χάσει τα κλειδιά μας, όταν νιώθουμε ότι έχουμε χάσει το κινητό μας, τις κάρτες μας, πώς είναι, εκείνη την ώρα που νομίζουμε ότι έχουμε χάσει το κινητό μας, δεν έχουμε ένα σφίξιμο παντού, στην καρδιά, στο μυαλό, στο στήθος.

Πότε νιώθετε μεγαλύτερο σφίξιμο, όταν το έχετε χάσει το κινητό, τα κλειδιά ή το πορτοφόλι?

Λοιπόν, διπλό μίνι θέμα για ξεκίνημα. Πότε νιώθετε μεγαλύτερο σφίξιμο, όταν χάνετε, όταν νομίζετε ότι έχετε χάσει το πορτοφόλι, τα κλειδιά ή το κινητό? Είναι το ένα. Και αν θα κάνατε με 10 χιλιάρικα bungee jumping. Αυτά είναι τα δύο θεματάκια για αρχή, για ξεκίνημα.

Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πόσο μου αρέσει. Κάτι βράδυ που οδηγούσα έτσι σε παραλιακή, άνοιγα το παράθυρο. Κοίταν όλη νύχτα δικιά μου, all in one night.

Λοιπόν, η Έφη λέει ναι, όπα, θέλω πολύ να πάω, αν και το μόνο που με χαλάει είναι το ανάποδο δέσιμο, έχω κάνει δελεύθερη πτώση παλιά που είχε το αλλού Park. Αμάν, είναι τολμηρή Έφη. Εγώ είχα πάει μια φορά έτσι να κάνω ρόδα, όχι τη δύσκολη ρόδα, την απλή ρόδα. Άκουσα για τα καλά το πρόσωπο που με ανέβασε στη ρόδα. Τα άκουσα για τα καλά. Κατέβηκα και ήμουν άσπρος σαν μπανί, έτσι. Αλλά έφυγε τολμηρή λοιπόν, οπότε με 10 χιλιάρικα, όχι μόνο με 10 θα έκανε, θα πλύνω και για να κάνει έφυγε. Οπότε αν κάποιος μου προτείνει να κάνω με 10 χιλιάρικα bungee jumping, έτσι, θα σε φωνάξω να το κάνεις στη θέση μου, Έφη. Αυτός ο κύριος μου μοιάζει ο Δημήτρης, να τους. Απαπα, αν δεν πατήσω τα πόδια μου έδαφος, δεν κάνω high-risk sports ούτε για ταξίδι στην Καραϊβική. Με την καμία, ποτέ και κανένα λόγο, ωραίος ο Δημήτρης. Βρίσκω κάποιον που μου μοιάζει, επιτέλους.

Λοιπόν, η Κατερίνα λέει: ήμουν σίγουρη ότι δεν θα έκανε ούτε εγώ ούτε για 100.000 ευρώ. Ακριβώ. Είσαι σίγουρη και πολύ καλή κάνει. Κοίτα, εγώ η μόνη που θα έκανα είναι χτυπάω ξύλο αν είχα μία ανίατη ασθένεια. Και μου έλεγαν ότι μόνο αν κάνει θα θεραπευτεί. Έτσι. Τότε ναι, θα έκανα. Αυτό είναι ένα σουρεαλιστικό σενάριο και δεν θα συμβεί ποτέ. Να μου στήσουν κάτι δηλαδή για να γίνω καλά. Να μου στήσουν κάτι τέτοιο δηλαδή. Αυτό είναι το σουρεαλιστικό. Το να πάθουμε κάτι φυσικά και δεν είναι σουρεάλ. Οπότε δεν θα το κάνω ποτέ μπατζιζάπινγκ με λίγα λόγια. Αυτή είναι η ουσία. Το κομμάτι για τον Δημήτρη. Αυτό είναι το νο νο νο που του αρέσει. Του αρέσει μου σίγουρα και το Ballad of a Landlord.

Λοιπόν, ο Γιάννης τελικά είναι survivor. Εγώ δεν το είχα. Θα το έκανα για, αν ήταν στον αισθμό, γιατί και χτυπά ξύλο, αν κοπεί το σκηνή, θα πάει στο νερό και στο έδαφος. Οκ. Εκτός φαλούς μιλάω, Γιάννη.

Πάντως τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό, ρε παιδιά. Να φοβούνται κάποιοι τις κατσαρίδες και να κάνουν bungee jumping, έτσι. The garden, until the flowers fell to weed. So now the place lies. Να φοβάσεις τώρα ένα μικρό έντομο, εντάξει, όχι και τόσο μικρό.

Αλλάζει πεζοδρόμιο με λίγα λόγια όταν βλέπεις αυτό το συχαμερό έντομο και όταν είναι για bungee jumping. Ήρθε, ας πούμε, βλέπει κατσαρίδα και λογικά αλλάζει πεζοδρόμιο. Αλλά αφούρια bungee jumping. Τι είναι ο άνθρωπος όμως έτσι, τι μπορεί να, το μυαλό του ανθρώπου πως είναι έτσι, να φοβάται το τίποτα και να μην φοβάται το σκηνέι.

Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Καλείτε στο 690 90 70 401. 690 90 70 401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber.

Λοιπόν, σημερινό θέμα, έτσι, φαίνεται απλό, αλλά ίσως και να μην είναι. Σας έδιναν 10.000 ευρώ για μια βουτιά. Για μπάτζι τζάμπι, με λίγα λόγια. Να το κάνατε, 10 χιλιάρικα είναι αυτά, έτσι, 10 χιλιάρικα σημαίνει. Ένας χρόνος βασικών μισθών. Δεν είναι πολλά, δεν είναι και λίγα όμως. Δεν είναι λίγα για ένα χρόνο, για μια στιγμή είναι πάρα πολλά. Ξεπερνάτε τους φόβους σας για μια στιγμή για να πάτε το 10 χιλιάρο. Υποστήριξε αυτό που λέει ο Δημήτρη, στα δύο πόδια πάνω στη γη, για να νιώθει ήσυχος και δεν τον νοιάζει το 10.000 σε καμία περίπτωση. 690-90-70-401. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη. Οι φόβοι είναι να ξεπερνιούνται, αρκεί να μην προκαλούμε παραπάνω από όσο πρέπει την τύχη μας. Να τολμάμε, ναι, αλλά για να ζήσουμε. Όχι να πεθάνουμε, εύκολο ειρηνικό πένθος στον άνθρωπο. Καλημέρες, καλημέρα Ειρήνη. Εσύ τι θα έκανες, θα κατέβαινες. Οι φόβοι σίγουρα είναι να ξεπερνιούνται, αλλά υπάρχουν κάποιοι φόβοι, έτσι, ξεπεράστη. Και υπάρχουν και μερικοί φόβοι που μπορεί να σε στείλουν, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα φόβο που να πας τόσο πολύ τους παλμούς σου που να πάθεις ανακοπή, έτσι, υπάρχουν και αυτοί οι φόβοι. Δηλαδή αν είναι να κινδυνεύσει η ζωή μου για να ξεπεράσω ένα φόβο, νομίζω ότι δεν αξίζει. Δεν θα έλεγα απαραίτητα, Ειρήνη, ότι είναι φόβος. Είναι η αντίληψη που έχει κάποιος για την ασφάλειά του. Εγώ, ας πούμε, μπαίνω σε τρένα. Παρά το γεγονός ότι συνέβη ένα πολύ άσχημο δυστύχημα, έτσι, με πολλούς αθώους ανθρώπους να χάνονται. Εγώ, ας πούμε, θα έμπαινα σε τρένα γιατί δεν νιώθω ανασφάλεια μέσα στο τρένο. Θα μου πεις πώς και γιατί, σημασία έχει όμως πώς νιώθεις. Πώς αντιλαμβάνεσαι το φόβο. Και μιας και μιλάμε για φόβους, έτσι, για bungee jumping, έτσι που εγώ δεν θα κάναμε τίποτα όπως και ο Δημήτρης, όπως και κάποιοι άλλοι, θα θέλαμε να βγείτε στον αέρα και να μας πείτε γενικά τι φοβάστε, έτσι, πέρα από τα γυρατιά που έχουμε πει και άλλες φορές. Τι άλλο φοβάστε, πολύ. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Περιμένουμε. Περιμένουμε τον πρώτο να κάνετε ποδαρικό.

Λοιπόν, ο Βασίλης τι μας λέει, για να δούμε. Bungee jump δεν θα έκανα ποτέ γιατί απεχθάνομαι τα ύψη και την ταχύτητα. Μέχρι και για roller coaster είμαι. Τι αυτό ρε, το roller coaster, δεν το ξέρω. Όχι κάτι παραπάνω ακόμα. Και με πλήρωναν. Όσον αφορά το πορτοφόλι, το κινητό, ξεκάθαρα δεν θέλω να χάσω το κινητό. Θα νιώσω πάρα πολύ εκτεθειμένο αν χάσω το κινητό. Ενώ το πορτοφόλι είναι απλά κάποια χρήματα, τίποτα άλλο. Εγώ κλειδιά πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Κλειδιά, κινητό και μετά πορτοφόλι. Αλλά είναι και οι κάρτες τώρα στο πορτοφόλι. Είναι. Λοιπόν. Μιλάμε για φόβους. '90, '90, '70, '400, '401. Σήμερα μιλάμε για φόβους. Εσείς καλείτε από Viber Survivor στο 690 70 401. Άλλος φοβάται μη χάσει το κινητό του, έτσι, και το έχει πάντα στη τσέπη με φερμουάρ. Υπάρχουν και αυτοί. Θα σου πω ένα φόβο που έχω εγώ, παιδιά, έτσι. Φοβάμαι μη δεν ξυπνήσω όταν έχω να κάνω κάτι πολύ σοβαρό. Έχω τέτοιο άγχος μη δεν ξυπνήσω που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το τρενάκι του τρόμου εννοεί μάλλον, λέει. Να σου πω κάτι. Να καταλαβαίνομαστε, ρε, ευθύνα με το roller coast. Τρενάκι του τρόμου, πες τώρα, Bill.

0: Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρες μάλλον.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρες, καλά καλά σε όλους. Εύχομαι να ξεκινήσει μια καλή Πέμπτη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και με ειρηνικό πλέον στον κύριο Βασίλη. Από ό,τι άκουσα είναι δύσκολο
0: η Ιαπωνία. Είμαστε μια παρέα, Ειρήνη. Είμαστε μια παρέα. Δεν έχει εδώ πέρα κυριλίκια. Είμαστε όλοι φίλοι εδώ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Κύριε Βασίλη, γιατί να σου πω κάτι. Έχει πάθει και μια κρίση ηλικίας πρόσφατα, έτσι. Μην τον στείλουμε τώρα διάβαστο. Περνάει και κρίση ηλικίας.
1: Η αλήθεια είναι, μιας και μιλάμε για θάνατο, πράγματι, ένας φόβος είναι και αυτός, ο θάνατος. Και είναι πολύ μεγάλος φόβος και φυσιολογικός που υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ένας φίλος μου έχει πει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Μία από τη μέρα που γεννιέται και μία από τη μέρα που αντιλαμβάνεται ότι έχει μόνο μία ζωή. Το άκουσα αυτό, Ειρήνη. Ειρήνη.
1: Νομίζω το άκουσα, προσπαθώ να το... Ναι, ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπε ότι έχουμε δύο ζωές, μία από τη μέρα που γεννιόμαστε και μία από τη μέρα που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μόνο μία ζωή. Αυτό είπα.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί, ναι, ναι, πολύ σωστά ισχύει αυτό.
0: Ότι είσαι θνητός... ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα σου, εκεί χαλάει και η ζωή σου. Χαλάει η ζωή σου.
1: Δηλαδή, πώς θα το συνειδητοποιήσει αυτό κάποιος όμως?
0: Πώς θα το συνειδητοποιήσει αυτό, βέβαια.
1: Εκεί είναι το θέμα. Πώς θα το συνειδητοποιήσει, βέβαια.
0: Με το να χάσει κάποιον πολύ δικό του. Όσο ζουν οι πολλοί...
1: Καμιά φορά θα συμβαίνει κάτι σε κάποιον άλλο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, σε κάποιον άλλον...
1: Γιατί όταν συμβαίνει...
0: Πες, Ειρήνη, με σε διακόπτω, πες.
1: Όχι, όχι, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε.
0: Λοιπόν, απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι αν κάποιος είναι πολύ κοντινός μας, ναι, χάνουμε την ξενιασιά μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε θνητοί, ότι ο χρόνος τελειώνει κάποια στιγμή, δεν είναι ατελειωτός. Είναι αδυσόπιτος. Αυτό.
1: Ισχύει. Γιατί αντιλαμβανόμαστε...
0: Το να βλέπω, ας πούμε, ότι πέθανε ο Αυλονίτης ή ο Χατζηχρήστος στις τελικές ταινίες. Δηλαδή, παλιά, όταν έβλεπα τελικές ταινίες, έλεγαν ο Αυλονίτης έχει πεθάνει. Ο Χατζηχρήστος, ξέρω εγώ, έχει πεθάνει. Ήταν όμως μακριά από μένα όλοι αυτοί. Όταν πεθαίνουν δικοί σου άνθρωποι, γνωστοί και φίλοι και συγγενείς, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι. Όπα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Η ζωή τελειώνει. Αυτό. Να σε ακούσουμε.
1: Ισχύει πραγματικά αυτό. Γιατί, όχι, όχι, ακόμα πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων που μπορούν να σκεφτούν ότι η ζωή μικραίνει, είτε γιατί μπορεί να τους τύχει μια αρρώστια, είτε γιατί μπορεί να τους τύχει ένας χωρισμός που στη βαθμίδα των πενθών είναι ακόμα πιο πάνω από την απώλεια ενός συγγενικού προσώπου. Αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που έχει βγει για θέματα κατάθλιψης και έχει να κάνει με το πένθος. Οπότε
0: θυμάμαι
1: όταν βλέπει ένας άνθρωπος ότι είναι μόνος του όταν βλέπει ένας άνθρωπος ότι μένει μόνος του. Ορίστε.
0: Σ' ακούω Ειρήνη, σ' ακούω.
1: Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος όταν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι μένει μόνος του και ότι φεύγει ένας άνθρωπος πολύ δικός του, που αντιλαμβάνεται ότι πια πάβει να είναι παιδί αν είναι γονέας. Πάβει να είναι παιδί, πάβει να μην έχει ευθύνες, πάβει να έχει πια πράγματα που πρέπει να τα κάνει μόνος του. Και όταν κάνει πράγματα μόνος του, πολλές φορές αντιλαμβάνεται ότι δεν ζει και αρχίζει και μπαίνει και το ενοχικό. Α, γιατί τα έκανα αυτά, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου τρέχανε για μένα όλη μέρα και εγώ τώρα τους καταλαβαίνω. Δηλαδή πέφτουν όλα μαζί και όλα αυτά πράγματι δημιουργούν έναν φόβο επιπρόσθετο ότι η ζωή μας τελειώνει και ότι τελικά δεν θα τη ζήσουμε όπως πρέπει, γιατί δεν έχουμε να μοιραστούμε αυτό που μοιραζόμασταν πιο παλιά και δεν το είχαμε αντιληφθεί, που είναι η αγάπη. Γιατί ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι την ανιδιοτελή αγάπη που δίνουν οι γονείς.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό κυρίως λένε και βοηθά, αλλά Ο φόβος του πένθους και ότι τελειώνει η ζωή μας, αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος όχι μόνο όταν φεύγει κάποιος συγγενής του, γιατί εκεί πολλές φορές είμαστε και προετοιμασμένοι και πολλές φορές προτάσουμε και την ανάγκη μας να στηρίξουμε και τους δικούς μας και να φανούμε δυνατοί. Ενώ όταν μας συμβεί κάτι σε εμάς, που μπορεί να μην είναι αναστρέψιμο, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη του, εκεί αντιλαμβανόμαστε κάτι πολύ δυνατό, ότι η ζωή μου τελειώνει και ότι θα πρέπει να ζήσω όπως καλύτερα μπορώ. Απλά το θέμα είναι κάποιος, όταν αποφασίζει ότι η ζωή του τελειώνει, να προσέξει που θα δώσει την ενέργειά του. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει την ενέργειά του, παραδείγματος χάρη, για να μαζέψει 10.000 δουλεύοντας και όχι για να πάει να κάνει bungee jumping και να δουλεύει τόσο πολύ που να μην προλαβαίνει να ζήσει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Πραγματικά,
0: ισχύουν αυτά που λες, ότι όταν άλλο να το έχεις εσύ, αν το έχει κάποιος δικό σου, είναι διαφορετικό για την ψυχολογία σου, αλλά όταν φεύγει ο δικό σου και εσύ μένεις πίσω, εκεί υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ισχύει αυτό που λένε ότι αλίμονο σε αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί ζουν την απώλεια. Αυτός που φεύγει δεν ξέρουμε πού πηγαίνει. Κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνει, αλλά αυτοί που μένουν.
1: Θα το μάθουμε, θα έρθει η ώρα μας.
0: Δεν ξέρω. Αλλά αυτοί που μένουν με την απώλεια. Και εντάξει, δεν είναι εύκολο να δεχτείς μια απώλεια. Έτσι, αυτό που λένε τα διάφανα κρίνα, έγινε η απώλεια συνήθεια. Δεν ξέρω αν ισχύει. Συνήθειά μας, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, έγινε η απώλεια. Νομίζω ότι δεν γίνεται η συνήθεια. Απλά είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε και ζούμε με αυτήν. Έτσι. Δεν είναι ότι συνηθίζουμε να ζούμε με αυτήν, είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε με αυτήν. Δεν συνηθίζεται, απλά ίσως χωνεύεται κάποια στιγμή. Δεν συνηθίζεται όμως. Δηλαδή, δεν μπορείς να συνηθίσεις να ζεις, ξέρω εγώ, χωρίς ένα πρόσωπο που αγαπάς. Το θυμάσαι πάντα. Δεν είναι συνήθεια δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι η ανάγκη που έχεις για να ζήσεις μετά.
1: Όχι, δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται, ειδικά όταν κάποιος είναι μέσα στο πένθος. Δεν συνηθίζεται όταν είναι κάποιος στο πένθος και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όταν είναι κάποιος στο πένθος, το οποίο πένθος μπορεί να βγαίνει για χρόνια και ασυνείδητα, μπορεί το πένθος μπορεί να βγει και μετά από χρόνια σε κάποιον. Δηλαδή, ένας ευνίδιος, είτε ευνίδιος είτε μη ευνίδιος, θάνατος ενός δικού μας ανθρώπου, μπορεί να μας δυσκολέψει τη ζωή μετά από χρόνια, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε μόνοι μας και ότι δεν είμαστε πια παιδιά και ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αλλά θεωρώ ότι αν μάθει κάποιος πώς μπορεί να φτιάξει τον εγκέφαλο του τόσο ώστε να δίνει σωστά την ενέργειά του και να την κατανέμει, τόσο ώστε να χαίρεται τη ζωή καθημερινά, τότε αρχίζει αυτό και ειρηνεύει, αρχίζει ο άνθρωπος και χαίρεται και έτσι δεν βάζει τόσες αρνητικές σκέψεις στο μυαλό του, ούτως ώστε να υπερκεράσουν τις αρνητικές.
0: Ναι, ναι, εγώ συμφωνώ ότι γαλινεύει κάπως η ψυχή, δεν συνηθίζεται ένα θάνατος, ας πούμε. Και επειδή ανέφερες πριν ότι και ο χωρισμός είναι θάνατος, έτσι, πού θα διαφωνήσω μαζί σου, έτσι. Είχε πει η Ελένα Βραχάλη σε μια συνέντευξή της ότι ο χωρισμός είναι μικρός θάνατος. Η Βραχάλη είναι η στιχουργός του Χατζηγιάννη. Πολύ καλή στιχουργός. Ο χωρισμός όντως είναι ένας μικρός θάνατος. Απλά η διαφορά του με τον πραγματικό θάνατο είναι ότι είναι ένας θάνατος που το κλαις για λίγες εβδομάδες και μετά επανέρχεσαι σχεδόν όπως ήσουν. Ενώ όταν έχεις να κάνεις με τον κανονικό θάνατο, ποτέ δεν είσαι ο ίδιος. Ποτέ δεν είσαι ο ίδιος, γιατί
1: συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Έτσι, ναι. Υπάρχουν κάποιες απώλειες που είναι αναπλήρωτες. Δηλαδή, τώρα, αν μπει η λογική στη μέση, όταν χωρίσεις, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Δηλαδή, στην τελική, έτσι, στην τελική, όταν χωρίζεις, τι πάει να πει. Αν τη χωρίσεις εσύ, πάει να πει ότι δεν έκανε αυτή για σένα. Και αν σε χωρίσει εκείνη, πάει να πει ότι δεν σε αγαπούσε όπως την αγαπούσες εσύ. Οπότε, κάποια στιγμή αυτό μπαίνει στο μυαλό σου και λες τέλος. Κλαις, γιατί εκείνη τη στιγμή είτε μπαίνει ο εγωισμός στη μέση, γιατί σε χώρισε, είτε είσαι ερωτευμένος. Δύο πράγματα δηλαδή κρατάνε εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι ο χωρισμός μικρός θάνατος. Αλλά μετά από.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ. Και όταν είχα ακούσει αυτή την έρευνα. Συγγνώμη,
0: απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο βαρύ, ας πούμε. να συγκρίνουμε το χωρισμό με το θάνατο. Ναι, εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, νιώθουμε σαν να έχουμε χάσει έναν άνθρωπο. Γιατί όταν δεν ξαναβλέπουμε ένα πρόσωπο που το βλέπαμε κάθε μέρα, είναι σαν να μας παίρνουν μια ζωή. Είναι θάνατος. Όπως ο Cat Stevens στο τραγούδι Later Bumble, όταν τον παράτησε η αγαπημένη του για να κάνει καριέρα μοντέλο στην Αμερική, έγραψε ένα κομμάτι σαν να είναι νεκρή. Έτσι και εμείς εκείνη τη στιγμή νιώθουμε ότι χάσαμε ένα πρόσωπο από τη ζωή μας. Αλλά αυτό με τα χρόνια, με τους μήνες, ξεπερνιέται πολύ εύκολα. Εντάξει, πολύ εύκολα, καμία σχέση δηλαδή. Είναι λίγο η ιεροσιλία για ανθρώπους που έχουν χάσει παιδιά και οικογένειες και λοιπά, να με το χωρισμό σου μικροθάνατο. Ναι, εκείνη τη στιγμή έτσι το νιώθεις, αλλά...
1: Αναφέρεται και αυτό στην έρευνα, βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι, δεν είναι. Δηλαδή, είναι και λίγο... Για τον καθένα η στεναχώρια είναι διαφορετική και το μέγεθος είναι διαφορετικό, αλλά είναι λίγο ντροπή να νιώθεις έτσι όταν υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Αυτό. Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα και όταν είχα ακούσει τη... Ναι, θα σου στείλω και την έρευνα στο... θα σου στείλω και θα σου πω σε ποια δευτερόλεπτα αναφέρεται. Και μάλιστα όταν το είχα ακούσει ήταν η πρώτη μου σκέψη αυτή, ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, αλλά βέβαια μετά κατάλαβα ότι αναφέρεται κυρίως στο πώς μπορεί κάποιος να βιώσει το πένθος εκείνη τη στιγμή με ποια βαρύτητα, όχι πώς μπορεί να επηρεάσει αργότερα. Εκείνη τη στιγμή πόση βαρύτητα μπορεί να, πώς μπορεί να επηρεάσει. Δηλαδή, ο θάνατος ενός παιδιού είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία σε θέματα κατάθλιψης για το πένθος. Πώς μπορεί να το βιώσει, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο πενθεί κάποιος είναι καταστροφή ονείρων μιας ζωής. Κάπως έτσι εγώ το κατάλαβα. Τώρα θα σου στείλω και την έρευνα.
0: Εκείνη τη στιγμή είναι θάνατος, αλλά μετά από λίγες εβδομάδες καταλαβαίνεις ότι είναι τρελό να θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι θάνατος. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτός που περνάει το χωρισμό το αντιμετωπίζει ως θάνατο, ως μικροθάνατο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ισχύει αυτό που λες. Οι έφηλοι...
1: Εβδομάδες λέει, αν δεν ξεπεράσουν εβδομάδες λέει.
0: Μα και εγώ όταν χώριζα παλιά τα αντιμετώπιζα ως μικρό θάνατο. Δεν το λέω, δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Αλλά όσο όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι είναι τέλος ανώριμο. Όσο και να ερωτεύεσαι, όσο ο θάνατος είναι θάνατος. Ο χωρισμός είναι αποχωρισμός.
1: Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα, γιατί το άκουσα και στην προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή το πένθος από ένα χωρισμό, η ζήλια και όλα αυτά, έχουν να κάνουν με την ηλικία? Όχι, γιατί εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν είμαστε μικροί λειτουργούμε με τις ορμόνες και όταν μεγαλώνουμε λειτουργούμε με τα τραύματα. Δεν θεωρώ ότι η ανασφάλεια, το πένθος, η ζήλια και όλα αυτά, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε να τα γνωρίζει όλα. Δεν γεννήθηκε με το να τα ξέρει.
0: Θα σου πω αμέσως. Απλά να σου πω ότι η Έφη λέει η απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ. Απλά μαθαίνεις να ζεις με το κενό, με αυτό το κενό, σωστό. Ο Βασίλης λέει είναι προφεσόρ. Έχει 36 δημοσιεύσεις στο PAMPT και ομολογώ την ορθότητα των λεγόμενων της, λέει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι να έχουν την ίδια ανασφάλεια μεγαλώνοντας, μπορεί και μεγαλύτερη. Γιατί όσο μεγαλώνεις, έτσι, όσο πλησιάζεις προς το γύρας, γίνεσαι και πιο ευάλωτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Γεμίζεις κάποιες ανασφάλειες, γεμίζεις από ανασφάλειες που δεν είχες ίσως στα 30 και στα 35. Αλλά που διαφέρεις από το μπιτσιρικά εαυτό σου. Είναι πολύ διαφορετική κρίση σου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι πλέον ότι δεν μπορείς να στεναχωρηθείς με αστεία πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι 45 και 50, δεν θα στεναχωρηθείς το ίδιο για ένα χωρισμό. Θα στεναχωρηθείς που το παιδί σου έχει κάποιο πρόβλημα. Νοητικό, ξέρω εγώ. Θα στεναχωρηθείς που έχασες τη δουλειά σου. Θα στεναχωρηθείς γιατί σου έκαναν μείωση μισθού. Αλλά τώρα δεν θα στεναχωρηθείς επειδή οι άλλοι δεν ήταν εντάξει των προσδοκιών σου. Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι δικό της πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ το
1: εντάξει,
0: βλέπω και...
1: άμα μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση, ναι, χαίρο πολύ. Αλλά αν μιλάμε για έναν άλλον χωρισμό, έναν υγιή χωρισμό, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι και πόσο επενδύουμε. Γιατί αν είναι να μην έχουμε αυθεντικές σχέσεις, δεν επενδύουμε. Έτσι δεν είναι. Γιατί Η ουσία είναι η αυθεντικότητα. Φτιάχνουμε διαπροσωπικές σχέσεις αυθεντικές, επενδύουμε.
0: Λοιπόν, όπως έχει υπόμενος και ένας παλιός φίλος μου, με τον οποίο δεν μιλάω πια, έτσι, έλεγε ότι οι γυναίκες είναι ασταθής οικονομία.
1: Αυτός που κεράτωνε είναι ο φίλος σου?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτός δεν τα φτιάχνε ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Έλεγε ότι οι γυναίκες είναι ασταθής οικονομία. Και δεν έχει και πολύ άδικο. Δηλαδή, εγώ λέω το άλλο.
1: Ένας παγωγικός συλλογισμός.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι μια γυναίκα δεν σου σώζει την υπόσταση. Μιλάω από την πλευρά του άντρα. Γιατί είναι πάρα πολλοί άντρες. Δεν σου σώζει την υπόσταση. Είναι πάρα πολλοί άντρες που στο πλευρό μιας γυναίκας νιώθουν πρίγκιπες, νιώθουν βασιλιάδες. Και μόλις χωρίσουν, αδειάζει το σύμπαν. Έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος που κάνουν μερικοί άνθρωποι? Ότι επενδύουν σε ανθρώπους και καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι μας δίνουν χάρες, όχι τα χρήματα, μαζί σου αυτό 100%. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να επενδύουμε στον εαυτό μας. Εκεί πρέπει να επενδύουμε. Όταν επενδύουμε στον εαυτό μας και είμαστε σωστοί με τον άλλον, δεν θα στεναχωρηθούμε πολύ, τόσο πολύ όσο παλιά. Εγώ δηλαδή στεναχωριόμουν όταν ήμουν ενοχικός. Όταν σταμάτησα να είμαι ενοχικός, αναχωριόμουν λιγότερο. Δηλαδή, όταν ανασυγκροτείσαι και ο αυτός σου γίνεται όπως πρέπει, δεν θα στεναχωρηθείς το ίδιο. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Όσο ευαισθητοποιήσει, θα στεναχωρηθώ, ναι, και με ένα φίλο μας ακοθώ και δεν μιλάω, γιατί είναι ο φίλος μου, τον αγαπάω, και με μια κοπέλα που μπορεί να είχα και να μην μιλάω πια, οκ. Okay. Αλλά όταν εγώ ξέρω ότι είμαι σωστός και ότι επένδυσα σε λάθος, θα βάλω με τον εαυτό μου για τη λάθος επιλογή μου, θα στεναχωρηθώ που το πρόσωπο αυτό δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών μου, αλλά δεν θα πεθάνω, δεν θα σκάσω. Ενώ παλιότερα, σε 25, θα έσκαγα. Θα στεναχωρηθώ όμως, άμα κάποιος δικός μου αρρωστήσει. Αν μάθω δηλαδή ότι κάποιος φίλος μου έχει ένα χρόνο ζωής. Θα στεναχωρηθώ. Γιατί μεγαλώνοντας, σκέφτεσαι διαφορετικά. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία σου, Ειρήνη. Και δεν ξέρω αν θέλεις να πεις. Θέλεις να πεις?
1: Ναι, ναι, δικιά μου. Ναι, ναι. Ας ξεπεράσουμε λίγο το GDPR. Βεβαίως, να το ξεπεράσουμε το GDPR. Εγώ είμαι 43. Πάλι μου τα ακούω το 3 γεννηθείς.
0: Ακούγεσαι πάντως πολύ 33-34
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι, μικροδείχνω και μικροακούγομαι.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Μικροδείχνω και μικροακούγομαι. Εγώ θα πω όμως ένα πράγμα.
0: Για πες μας.
1: Θα πω ένα πράγμα σε αυτό, ότι όσο μεγαλώνουμε ίσα ίσα, ακριβώς επειδή έχουμε μάθει να επενδύουμε στον εαυτό μας, γνωρίζουμε να κάνουμε πιο σοφές επιλογές. Η σοφία είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας επένδυσης σε έναν άνθρωπο. Οπότε όταν επενδύουμε σε διαπροσωπικές μας σχέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στεναχωριέται ένας άνθρωπος. Τώρα το πόσο θα στεναχωρηθεί, εντάξει, το θέμα είναι να μην πέσει και πάρα πολύ στα πατώματα, γιατί η ζωή, είπαμε, είναι μικρή. Αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ο γνώμονας για να επενδύσουμε σε έναν άνθρωπο, να κάνουμε πιο σοφές επιλογές σε ό,τι αφορά
0: μαζί
1: αυτό.
0: Μαζί σου. Και εγώ επενδύω σε ανθρώπους 100%, αλλά το σημαντικότερο είναι να επενδύουμε στον εαυτό μας και στην ανάπτυξη του εαυτού μας. Εγώ εκεί εστιάζω.
1: Πλέον. Ναι, γιατί αν κάποιος είναι δυστυχής. Βεβαίως. Γιατί αν κάποιος είναι δυστυχισμένος, θα πάει να μοιραστεί τη δυστυχία του. Δεν θα μοιραστεί την ευτυχία του. Οπότε θα πρέπει να φτιάξει λίγο τον εαυτό του και τη ζωή του για να μπορέσει να προχωρήσει.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Όσο και αν γινόμαστε σοφοί, όσο και αν μεγαλώνουμε, έτσι, όσο και αν γινόμαστε πιο σοφοί, πάντα θα κάνουμε λάθη. Δεν γίνεται. Θα επιλέγουμε και λάθος ανθρώπους. Λιγότερους κακούς χαρακτήρες από παλιά, αλλά θα τύχει. Θα τύχει να επιλέξουμε και ένα πρόσωπο που δεν κάνει για μας. Και πάλι θα στεναχωρηθούμε. Και πάλι θα αναγκαστούμε να κάνουμε πέρα ένα άτομο. Γιατί είναι έτσι η φύση του ανθρώπου. Η φύση του ανθρώπου είναι να δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η φύση μας. Έτσι.
1: Το θέμα Είμαστε φτιαγμένοι από χώμα.
0: Έτσι. Και εγώ δίνω ευκαιρίες και εγώ θα στεναχωρηθώ. Απλά αυτό που δεν θα πάθω, έτσι, σε σχέση με παλιά, είναι ότι δεν θα σκάσω. Γιατί κάποτε έσκαγα. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί υπάρχουν, όσο μεγαλώνουμε, πολλές στεναχώριες για να σκάμε επειδή ένας άνθρωπος φάνηκε κατώτερος των προσδοκιών μας. Αυτό θέλω να σου πω εγώ.
1: Δεν ξέρω αν δεις αυτό. Mm-hmm. Θα το ήθελα πολύ να το ακούσω, να σου πω την αλήθεια, από έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε πάρα πολλά μαθήματα και βρήκε το ένα πάθημα. Από εκεί θα

0: Το Ναδύρ. Θα μπορέσουμε να σηκωθούμε. Φτάσουμε στο Ναδύρ. Δεν είναι πάντα εύκολο να σηκώνεσαι από το Ναδύρ. Γι' αυτό σου λέω ότι...
1: Συμβαίνει όμως, γιατί... Εντάξει. Συμβαίνει, γιατί αν κάποιος έχει περάσει πολλά μαθήματα στη ζωή του και δεν έχει μάθει, σημαίνει ότι κάτι υπήρχε εκεί. Δεν ξέρω, οι ειδικοί τα λένε αυτά. Κάτι υπήρχε εκεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μάθει κάποιος για να μπορέσει να...
0: Ξέρεις ποια πλάκα με τους ειδικούς όμως, έτσι, ότι οι ειδικοί μπορούν να τα λένε, αλλά στους εαυτούς τους δεν τα χρησιμοποιούν όλα αυτά. Αυτό είναι το χώρο με τους ειδικούς. Δηλαδή...
1: Κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα ασφαλέστη δέσμο από μικρός και να μην έχει τέτοια θέματα. Mm-hmm. Να έχει τη σοφία από μικρός.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Να την έχει μέσα του, να την ενέχει.
0: Συμβαίνει και αυτό. Έχω δει και άτομα που έχουν σοφία.
1: Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι κάνουμε λάθη. Οπότε, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από χώμα, είμαστε άνθρωποι. Έτσι. Οπότε θα φροντίζουμε να μην ξεχνάμε ούτε κινητά, ούτε κλειδιά, ούτε πορτοφόλια.
0: Έτσι. Εσύ, αν έχανες πορτοφόλι, τι θα προτιμούσες, να χάσεις πορτοφόλι, κλειδιά ή κινητό? Τι θα προτιμούσες να μην χάσεις?
1: Κοίταξε να δεις. Αν χάσω το πορτοφόλι και έχω το κινητό, μπορώ να απενεργοποιήσω τα πάντα όλα από μέσα, αλλά θα είναι ταλαιπωρία μετά να τα ξαναβγάλει.
0: Σωστό.
1: Αν χάσω το κινητό μου, okay. Υλικό είναι. Αν χάσω το κλειδί μου, πάλι θα μπορέσω να βγάλω. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα με προβληματίσει να χάσω κάτι από τα τρία, αλλά σίγουρα αυτό που κυρίως θα με πείραζε είναι το κινητό μου που έχω πράγματα μέσα τα οποία, αν δεν τα έχω κάνει backup, παραδείγματος χάρη, θα με τρώει λίγο παραπάνω αυτό. Αλλά, ναι, θα με τρώει λίγο παραπάνω, γι' αυτό φροντίζω λίγο, αλλά δεν έχω πάντα το χρόνο φροντίζω να κάνω το backup μου.
0: Εγώ να σου πω, δεν αφορά το κινητό.
1: Δεν με νοιάζει, δηλαδή...
0: Εγώ μια φορά όταν περνάω από κανέναν υπόνομο, λέω δεν το πετάω από εκεί το κινητό, να ησυχάσω.
1: Πώς, συγγνώμη.
0: Όταν περνάω από κανέναν υπόνομο, έτσι με σχάρα, λέω δεν το πετάω από εκεί για να ησυχάσω.
1: Δεν ακούω
0: κινητό.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ το αντιπαθώ το κινητό. Να σου πω την αλήθεια. Το αντιπαθώ το κινητό. Γιατί.
1: Έχω αρχίσει κι εγώ και το αποχωρίζω.
0: Είναι μπελάς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή πας έξω, έτσι. Και δεν είναι ότι. Σε παίρνουν 50 τηλέφωνα και σε ενοχλούν. Όχι. Μπορεί να σε παίρνουν 2 τηλέφωνα, έτσι, και να σου πούν αυτό που δεν θες να ακούσεις και να σου χαλάσουν τη βραδιά. Έτσι. Μπορεί να σου πούνε μια πληροφορία για τη δουλειά σου που δεν ήθελες να ακούσει εκείνη τη στιγμή και να σου κουράσει όλη τη βραδιά. Θα μου πεις τώρα, θα το μάθαινες μετά, καλύτερα μετά. Καλύτερα μετά. Δηλαδή, με το κινητό καταφέρνεις πάντα και μαθαίνεις την είδηση νωρίς και σου χαλάει τη στιγμή. Καλύτερα να σου χαλάσει την επόμενη στιγμή, όχι τη στιγμή που θες να
1: ακούσεις. Αλέξανδρε.
0: Έλα.
1: Έχεις τα λάθος άτομα στο τηλέφωνο σου.
0: Γιατί. Γιατί το λες?
1: Γιατί, όχι, δεν το λέω για σένα. Γενικά αυτό, εντάξει, το λες ως μια άποψη, ισχύει. Και πραγματικά έχω φτάσει και εγώ στο σημείο. Αυτό που λες με επηρεάζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό έφτασα σε σημείο να διώξω από την καθημερινότητά μου οποιονδήποτε μπορούσε να μου στείλει μήνυμα και να με χαλάσει.
0: Πώς τον έδιωξες?
1: Δεν θέλω πλέον.
0: Πώς τον έδιωξες?
1: Τα έδιωξα αυτά τα άτομα. Δεν είναι ένας, είναι άτομα γενικά. Σταμάτησα, έκοψα.
0: Τι delete?
1: Έκοψα και delete. Ακόμα και από την εργασία μου έκοψα. Mm-hmm. Ναι, έκοψα. Έκοψα και ήταν και πολύ ξεκάθαρο το. Δηλαδή, απομακρύθηκα γιατί δεν έχει νόημα. Και το, πραγματικά
0: είσαι,
1: το
0: όμως,
1: κοπεί.
0: Είσαι αμήλικτος. Παίρνεις αποφάσεις. Είσαι πολύ αποφασιστικό άτομο.
1: Ναι, είμαι αποφασιστική.
0: Πολύ.
1: Αλλά
0: εντάξει,
1: πολλές φορές.
0: Σε παρακολούθησαν δύο αγόρια σου κατευθείαν. Γεια σας, κύριε. Δεν θέλω κάτι άλλο από εσάς. Τώρα, σε ενοχλεί κάποιος, παπ, delete. Είσαι αποφασιστική. Είσαι killer.
1: Όχι, δεν είμαι killer.
0: Με την καλή έννοια.
1: Ναι, αλλά killer ήταν αυτή.

0: άλλο δεν ξέρω, αλλά σκέψε τι.
1: Με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Είσαι, όταν δεις το στραβό, το κόβεις, αυτό λέω. Αυτό, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, ναι, όταν κάτι με ενοχλεί, το σταματάω. Και αν δω ότι ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει τα προσχήματα, είτε πάνω στη δουλειά μου, είτε γενικότερα στην καθημερινότητά μου, θα ξεκόψω. Στα μόνα πράγματα που κάνω υπομονή είναι σε θέματα εργασίας. Mm-hmm. Γι' αυτό έχω βάλει δηλαδή ένα όριο στον εαυτό μου, ένα χρονικό όριο, mm-hmm. Βασιζόμενοι σε ένα σκεπτικό το πώς θα προχωρήσω στην επόμενη κίνηση.
1: Αυτό είναι
0: γιατί
1: πόσο.
0: Δεν
1: αυτό
0: είναι πόσο. Μόνο η αποφασιστικότητα, είναι η αποφασιστικότητα του κάνω και λίγο πίσω, να κρατήσω μια ηρεμία, γιατί πολλές φορές δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις όταν είμαστε εν βρασμό ή τέλος πάντων πολύ απορροφημένοι στο αρνητικό αυτομοτίβο. Mm-hmm. Και θα έρθει ευκαιρία. Δηλαδή μου έχουν έρθει σε όλα αυτά τα χρόνια ευκαιρίες που δεν τις πίστευα και δεν τις περίμενα. Αυτό έχω να το λέω. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό.
1: Ένα
0: αερίος, όπως λες και εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να στείλω ένα μήνυμα στον Δημήτρη,
0: αυτά...
1: από τον Βασίλη.
0: Ήθελα να πω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω απλά τι λέει ο Βασίλης. Πολύ σωστή και αισιόδοξη Κατερίνα, με θετική ενέργεια. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες. Δεν λέγεται Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ
1: όμως.
0: Και εγώ. Χαιρετισμούς και στην Έφη.
1: Ρε Βασίλη, μισή ώρα μιλάει η κοπέλα. Και
0: Ειρήνη.
1: Φωνάζουμε Ειρήνη. Ποια Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι η πιο πιστή. Άλλη είναι η Κατερίνα.
0: Ειρήνη.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα λόγια της την προηγούμενη φορά και την ευπροσιγορία της. Και εννοείται ότι θα χαρώ πολύ να τη γνωρίσω και να σας γνωρίσω όλους. Και στο πάρτι που είπατε ότι κάνετε, αλλά να το ξέρω από πριν, γιατί θα πρέπει ενδεχομένως να μην δουλεύω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Τώρα
0: οπότε
1: που
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Καλή δύναμη σε όλους.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Και κυρίως στο Βασίλη.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη, φίλες και φίλοι. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Άλεξ.
0: Καλώς τον Ιορδάναρο.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά. Εσύ με ακούς?
1: Ωραία, προς το πάνω σε ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Ακούσαμε την Ειρήνη για δεύτερη φορά, καινούργια παρουσία στο τηλεφωνικό μας αέρα.
1: Ναι. Καλώς μας ήρθε.
0: Καλώς μας ήρθε.
1: Καταρχάς θα ήθελα να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στο Βασίλη. Εντάξει, αυτές τις ώρες, εντάξει, τα λόγια είναι λόγια, αλλά τι μπορείς να πεις? Να έχει δύναμη, να έχει υπομονή.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τι να πεις?
1: Ό,τι και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κάτι που το βιώνει καθαρά μόνος του. Μόνος του.
0: Και το ξεπεράσει μόνος του.
1: Και θα το ξεπεράσει μόνος του, ναι. Και εντάξει. Κάποια στιγμή όλοι θα συναντηθούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα συναντηθούμε όλοι, ξέρω ότι θα φύγουμε όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνάντηση.
1: Θα φύγουμε όλοι και θα συναντηθούμε όλοι.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο. Αυτό είναι αισιόδοξο, ότι θα υπάρχει συνάντηση με αυτού που θέλουμε. Αυτό το μήνυμα περνά είναι πολύ αισιόδοξο. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Ναι, υπάρχει
0: μια δεύτερη συνάντηση.
1: Είναι αισιόδοξο.
0: Μια μέρα θα κάνουμε μια διακοπή.
1: Η οποία θα είναι αιώνια.
0: Μια μέρα θα κάνουμε διακοπή για την επόμενη ζωή. Τι πιστεύω καθένα, θα υπάρχει συνάντηση. Πάλι θα συναντηθούμε. Δεν ξέρω. Μακάρι. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Θα συναντήσουμε ανθρώπους που αγαπούσαμε. Πολύ, πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι. Το λέω κάπως τώρα έτσι, γιατί τώρα μιας και μιλήσαμε για φόβους. Λοιπόν, καταρχάς θα πω κατευθείαν στο θέμα ότι jumping θα έκανα, παρόλο που έχω υψοφοβία. Είναι κάτι που απέκτησα στο στρατό, τέλος πάντων. Και προσπαθώ να. Δηλαδή, όπως είπε και η Ειρήνη, νομίζω το είχε γράψει σε μήνυμα, ότι τους φόβους μας τους ξεπερνάμε πάλι με φόβους. Δηλαδή, έτσι και εγώ, ρε παιδί μου, την ψοφοβία προσπάθησα να την ξεπεράσω και την ξεπερνάω με ψοφοβία.
0: Να είσαι καλά, Εφή, ναι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που έγραψε. Ή το είπε η Ειρήνη, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ακούστηκε.
0: Ο Βασίλης, ευχαριστώ σου, λέει έτσι, Ιορδάνη, να ξέρεις. Ευχαριστώ.
1: Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά το παλικάρι.
0: Για πες, όρεψε.
1: Τζάμπινγκ θα έκανα και για 5.000 και για 1.000 ευρώ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αρκεί, θα συμφωνήσω όμως με τον Γιαννουλάκη να έχει από κάτω νερό, Δηλαδή, Σμός Κορίνθου, ξέρω εγώ, γέφυρα Χαρκίδας και τα σχετικά.
0: Ναι. Εκεί που έπεσε η κοπέλα.
1: Εντάξει.
0: Από κάτω δεν είχε νερό. Νερό είχε, νομίζω. Απλά ήταν από πολύ ψηλά, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα το άκουσα και εγώ πρώτη φορά από σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω καν.
0: Είχε νερό, αλλά ήταν από πολύ μεγάλο ύψος. Θέλω να σου πω, αν πέσει από κανένα ύψος τρομερό, το νερό θα σε σώσει. Άμα πας στον πάτο.
1: Όχι, εγώ το σκέφτομαι αλλιώς. Ξέρετε, ότι έτσι όπως θα πέφτεις, παιδί μου, με το ελαστικό αυτό σκηνή, ξέρω εγώ ότι είναι. Λίγο πριν σπάσει, λογικά θα έχει κάνει αυτό το τέντομα, σπάει και πέφτεις μέσα στο νερό. Άρα υπάρχει μια περίπτωση να φοβηθείς.
0: Το σκέφτεσαι ως κατάδυση το bungee jumping. Ως κατάδυση το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι ως κατάβαση.
1: Εγώ έτσι το σκέφτηκα. Και βέβαια, εντάξει, αν είναι, ρε παιδί μου, να κάνω bungee jumping, να είμαι έτοιμος, δηλαδή τα χέρια να είναι σε στυλ βουτιάς. Κατευθείαν να ξέρω ότι θα φύγω καλό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ναι, θα έκανα.
0: Θα έκανες, εντάξει. Στον ιστορικό,
1: γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Θα προτιμούσα Χαλκίδα εγώ.
0: Χαλκίδα είναι πολύ χαμηλά, ρε Ιορδάνη, τώρα μου κοροϊδεύεις. Χαλκίδα, η γέφυρα μέχρι κάτω είναι πόσο, 30 μέτρα.
1: Ρε εσύ, εντάξει, κάτσε, να πάρουμε τα 5.000 και να τα ευχαριστηθούμε κιόλας. Μαϊμού, πάτσι
0: κανείς. Μαϊμού, θαραλέος είσαι.
1: Δεν φτάνει που θα ξεπεράσω για την ψηφοφοβία μου.
0: Έχεις ψηφοφοβία, ρε.
1: Θα αλλάξω μόνο ένα πάμπερς.
0: Έχεις ψηφοφοβία ή ακροφοβία?
1: Ναι, έχω ψηφοφοβία.
0: Ή ακροφοβία.
1: Υψοφοβία.
0: Υψοφοβία.
1: Υψοφοβία. Λένε, αφού οι βλάκες στο στρατό να είμαι. οι βλάκες εκεί πέρα στο στρατό μας μπερδέψανε. Μας ανεβάσανε πάνω στον πύργο των αλεξιπτοδιστών και εμείς ήμασταν αλοκατσίδες. Είχαν πάρει τους αλεξιπτοδιστές για να τους πάρουν στην εκπαίδευση δική μας και εμείς πήγαμε στη... από λάθος. Και ανέβηκα πάνω στον πύργο και ενώ ήμουν έτοιμος να δεθώ για να πηδήξω, λέω τι κάνω, λέω και εγώ δεν ήξα. Λέω αλοκατσίδες σήμερα, γάμοτο. Sorry για το γάμοτο. Τι έγινε, και λέει, ρε εσείς λέει φοβάστε, λέει θέλετε και αλεξίπτωτα. Και πετάγομαι εγώ και λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι αλεξιπτωτιστής, λοκατζής είμαι.
0: Και σου μερικέ φοβία δηλαδή μετά από αυτό.
1: Όλη η ομάδα που είμαστε. Και εκεί πέρα ναι, μου είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή φαντάσου ότι δεν μπορούσα μετά να κατέβω από τη σκάλα. Δηλαδή πρέπει να κατεβούμε, ναι. Εκεί πέρα παίξα την ψυχοφοβία.
0: Εγώ δεν έχω ψυχοφοβία. Έχω όμως και... η ψυχοφοβία όταν είναι οι άλλοι πολύ κοντά σε ένα. Εγώ είχα πάθει μεγάλη πλάκα εδώ στο σπίτι.
1: Α, σε κάποιο, σε... Ναι, σε κάποιο άκρο.
0: Εγώ είχα πάθει πλάκα στο σπίτι μου. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα στο σπίτι μου όταν πριν από κάποια χρόνια είχα αλλάξει condition και είχαν έρθει δύο πιτσιρικάδες από την εταιρεία να βάλουν το καινούριο κλιματιστικό. Και ο ένας, Ιορδάνη...
1: Ναι, έβαζα κλιματιστικά, το ξέρω. Το ξέρω. Το έχω κάνει.
0: Ένας, και ο ένας, πού ήταν, είχε ανέβει στο κάκελο του μπαλκονιού με την πλάτη.
1: Ναι.
0: Με την πλάτη και κρατιόταν από τον τοίχο. Από τον τοίχο. Και λέω Παναγία.
1: Ναι, και Παναγία να βάλεις την εξωτερική μονάδα. Ναι.
0: Παναγία μου, θα πέσει ο άνθρωπος. Ειλικρινά σου μιλάω, ήταν μέχρι να, μέχρι να κατέβει.
1: Το έχω κάνει.
0: Είχα γίνει άσπρο σαν μπάνι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ήταν μικρός. Η ζωή τους, ο πιτσιρικάς, νομίζω ότι είναι αθάνατος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι οι πιτσιρικάδες νομίζω ότι είναι αθάνατοι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Δηλαδή, πρέπει να βρει άλλο τρόπο να το
1: δει. Απλά πρέπει να ξέρει πού πατά. Ναι, το έχω κάνει.
0: Λίγο
1: γιατί
0: έβαζα λίγο μας ζαλιζόταν. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, Ιορδάνη. Λίγο μας ζαλιζόταν. Είχε βγει από κάτω. Λίγο μας ζαλιζόταν.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: το ξέρω, λίγο. Το ξέρω.
0: Δεν είναι δουλειά αυτή.
1: Γιατί
0: δεν
1: είναι
0: δουλειά. Να άλλο τρόπο να τα βάσουν.
1: Ναι, στα 17 μου, 16, ήμουν ακρεμασμένο στον έκτο όροφο πάνω σε κάγκελο και έβαζα τέντες.
0: Εντάξει. Θα το κάνει τώρα, πότε. Πότε.
1: Τώρα δεν μπορώ να σηκώσω το πόδι μου να ανέβω στην καρέκλα.
0: Ναι,
1: να ανέβω
0: αυτό. Και να μπορούσα να το έκανε όμω. Υπολογίστε πολύ τη ζωή σου τώρα.
1: Όχι.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Όχι. Γιατί μετά ξέρω. Τώρα, δηλαδή μου το μυαλό λειτουργεί αλλιώ. Ξέρει ότι άμα γίνει κάτι, μια στραβή. Θα το πω έτσι πάρα πολύ
0: ομαλά. Δεν είναι να την πετάξουμε από μια βλακία τη στιγμή.
1: Α, μπράβο. Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι συγγενείς που μένουν πίσω και του στεναχωρείς και σε κλαίνε άδικα.
0: Φυσικά. Σε κλαίνε για την απερισκεψία
1: του. Ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος. Ναι.
0: Πολλές φορές φεύγουν άνθρωποι.
1: Λέω, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε εμείς.
0: Άνθρωποι που δεν φταίνε. Ειδικά ξέρω εγώ μπαμπάδες που έχουν μικρά παιδιά επειδή δεν πρόσεξαν. Έτσι. Και μετά εντάξει, και εκείνοι χάνουν τη ζωή του, αλλά και τα παιδάκια του μεγαλώνουν χωρίς πατέρα, ας πούμε. Για σκέψου.
1: Ναι.
0: Ο άλλος που τρέχει.
1: Όχι, ναι.
0: Έχει πάρει μια μηχανή, είναι πατέρας μικρών παιδιών και τρέχει με 180 στη συγκρού. Εντάξει. Εντάξει.
1: Έχει, εντάξει. Ναι. Κάθε άνθρωπος τώρα έχει διαφορετικό σκεπτικό. Σκέφτεται αλλιώς, μάλλον δεν σκέφτεται.
0: Έχω κάποτε δούλευα σε ένα σταθμό στη λεωφόρο συγκρού, στο τέρμα τη συγκρού. Και κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς έτρεχα, τι έβλεπα από εκεί. Όχι τώρα κόντρες, τίποτα περίεργη και αυτά. Έτρεχαν, τρέχουν πάρα πολύ. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δηλαδή λέμε τώρα ότι τα μέτρα είναι αυστηρά, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει κιόλας να γίνουν αυστηρά τα μέτρα. Δεν γίνεται έτσι, να χάνονται ζωές έτσι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, η λεωφόρο συγκρού είναι από τις μόνες οδούς μέσα στο αστικό ιστό της Αθήνας, η οποία δεν χαρακτηρίζεται λεωφόρος. Είναι ταχείας κυκλοφορίας. Πυραιός είναι λεωφόρος.
0: Δεν είναι λεωφόρος.
1: Η συγκρού δεν είναι λεωφόρος. Είναι ταχεία και.
0: Όχι, είναι λεωφόρος.
1: Απλά τη λέμε έτσι, λεωφόρος συγκρού. Λεωφόρος συγκρού, αλλά είναι ήταν, είναι. Μάλλον τώρα δεν ξέρω πώς την έχουν χαρακτηρίσει. Ταχεία κυκλοφορίας. Δηλαδή το ανώτατο όριο ποτέ δεν ήταν 100 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα έγινε τώρα.
0: 90 είναι το όριο. 90 είναι.
1: 95?
0: 90 τώρα, συγγνώμη.
1: 90 έχει πάει τώρα, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Ενώ πιο παλιά δεν υπήρχαν αυτές. Το ξέρω γιατί κατεβαίναμε με τα μηχανάκια εκεί πέρα για να κάνουμε κόντρες γι' αυτό. Δεν υπήρχαν τα 120 χιλιόμετρα ανώτατο όριο ταχύτητας. Δηλαδή τώρα σου μιλάω για το 96, εγώ ήμουν 16 χρονών, 17.
0: Ήσουν πιτσιρικάς. Η ΕΦΗ λέει ότι είναι χειρότερο να πέσει με δύναμη στο νερό παρά στο έδαφος.
1: Ναι, ξέρεις. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν ναι, είναι νόμος της φυσικής, γιατί είναι κανονικό εμπόδιο, γι' αυτό και οι βατραχάνθρωποι πριν πέσουν ρίχνουν πάντα το σακίδιό τους. Όταν γίνεται η ρήψη από το ελικόπτερο, ρίχνουν πρώτα το σακίδιο, ώστε να... Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ο Λιγιού λέει, μου έχει πέσει κινητό σε σκάρα στο δρόμο ενώ μιλούσα. Και εμένα μου έχει πέσει, όχι κινητό, κλειδιά μου έχουν πέσει σε σκάρα. Έφυγε από τη θήκη, λόγω πιθανότητων έπαιξε ένα τζόκερ, αλλά δεν συνεχίστηκε εκεί η τύχη. Ωραίος. Από τηλέφωνο κλειδιά και πάνω πολύ, και πολύ ξενερώσω για τη διαδικασία αντικατάστασης. Δεν θα σκάσω όμως, εντάξει, σωστός ο Γιώργος Γεωργίου. Μάλιστα.
1: Και...
0: για πες.
1: Ενώ γενικά ρε παιδί μου δεν φοβάμαι τόσο πολύ, δεν φοβάμαι βασικά τίποτα. Κοίταξε να δεις, παραδείγματος χάρη, εδώ και 12 χρόνια κανένας δεν είναι, πολλοί που δεν το ξέρουν, ακόμα και συγγενικά μου πρόσωπα. Εδώ και 12 χρόνια ασχολούμαι και με το ghost hunting, το σαν χόμπι, 12 χρόνια. Έχω δύο επιθέσεις, συσσαγωγικά να πούμε, από πνεύματα. Δύο επιθέσεις μέχρι τώρα, στα 12 χρόνια. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν φοβάμαι. Και δεν φοβήθηκα. Αυτό που φοβάμαι, ρε φίλε, πραγματικά είναι η θάλασσα.
0: Τι εννοείς, πώς τη φοβάσαι τη θάλασσα?
1: Τη θάλασσα τη φοβάμαι.
0: Πώς τη φοβάσαι τη θάλασσα, δεν πέντε σε πλήρη,
1: είχαμε, δηλαδή. Είχαμε πάει στον Οροπό για βραδινό μπάνιο με την πρώην γυναίκα μου. Λοιπόν, και την ώρα που μπήκαμε βράδυ μέσα, καταλαβαίνεις το, αμαύρη θάλασσα. Γυρνάει και μου λέει το εξής, το οποίο ήταν και αλήθεια. Μου λέει, έχουν εμφανιστεί, μου λέει, καρχαρίες εδώ. Είχαν εμφανιστεί καρχαρίες. Λέω, παλιά, παμπάλια, ξέρω εγώ. Όχι, μου λέει, μιλάμε, λέει, για πριν 3 χρόνια. Τι κοιτάω, τους λέω, σοβαρολογείς. Μιλάμε τότε, τώρα μιλάμε για το, ξέρω, το 5, το 2006 ήταν. Τι λέω, σοβαρολογείς, μου λέει, ναι. Βγήκα τρέχοντας έξω, πρέπει να πέταγα πάνω στο νερό. Από τότε δεν μπορώ να μπω στα βαθιά της θάλασσας.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπαίνεις όμως, δεν πας στο πελάγος, μπαίνεις, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στέρμα Θεού.
1: Ναι, εντάξει, μόνο πρωινή ώρα, δηλαδή να έχει φως, πλέον το βράδυ δεν μπορώ να κάνω μπάνιο. Και αυτό, δηλαδή, παιδί μου, μου έχει μείνει τώρα και δεν μπορώ να ανοιχτώ πολύ μέσα. Δηλαδή πρέπει να είμαι λίγο, ξέρεις ρε παιδί μου, εντάξει, να έχω 3 μέτρα, ξέρω εγώ, βάθος.
0: Σου στέλνει τα φιλιά του ο Γιάννος, αδερφέ μου, λέει, στέλνει τα φιλιά μου. Και σε παρακαλώ, έλα μια μέρα να πάμε για ghost hunting στο σανατόριο, δεύτερο υπόγειο. Βρήκες παράπονο πάντως, δεν έχεις παράπονο.
1: Για ghost hunting.
0: Οκ.
1: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Γεια σου, Γιάννο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα. Είναι και... μια φοβία που δημιουργήθηκε από εκείνη τη μέρα, από εκείνη τη βραδιά. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που μπαίνεις στη θάλασσα, απλά δεν μπαίνεις στα άπατα, έτσι δεν είναι? Πας μέχρι ένα σημείο, πας μέχρι πολύ βαθιά, αυτό. Εντάξει. Νομίζω ότι αν πηγαίνεις κάθε φορά
1: Εντάξει, να έχει, παιδί μου, 2,5 μετριά.
0: Εντάξει.
1: Και πλέον δεν μπορώ να κάνω βραδινό μπάνιο.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μπορώ να κάνω βραδινό μπάνιο, που είναι.
0: Δεν μ' αρέσει πια, ναι. Γιατί ξέρεις τι, κρυώνω μετά. Ενώ γενικά δεν κρυώνω, δηλαδή.
1: Όχι,
0: και το χειμώνα,
1: εντάξει.
0: Εγώ γενικά δεν κρυώνω, δηλαδή και το χειμώνα δίνουμε πολύ ελάφρια. Το καλοκαίρι σκάω, γενικά δεν κρυώνω σχεδόν ποτέ. Δηλαδή με 0, με μείον 5, ένα μπουφάν βάζω και τελείωσε το μείον 5. Δεν έχω θέμα με το κρύο. Στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Κρυώνω. Δηλαδή, επειδή δεν κάνω πολλά μπάνια, κάνω καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά το χρόνο maximum. Κρυώνω, δηλαδή τώρα αν κάνω μπάνιο βράδυ θα κρυώσω μετά. Δηλαδή μπαίνω μέχρι να μπω, θα βουτάω πόδια εκεί και αυτά, δεν το ευχαριστιέμαι. Ενώ το απόγευμα που έχει ακόμα ήλιο είναι πιο ναι. ευχάριστο. Αυτό. Δεν μπορώ να κρυώνω.
1: Όχι, εντάξει, αν και το βράδυ Αύγουστο τώρα λέμε τώρα, αν έχει 40 βαθμούς ή 39 βαθμούς έξω, όπως πέρσι που είχαμε κάτι θερμοκρασίες, κάτι 42 που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας βράδυ, μπορείς να κάνεις μπάνιο άνετα. Αλλά μόνο που θα. Αυτό το μαύρο, δηλαδή. Δηλαδή μου βλέπω.
0: Δεν μ' αρέσει και εμένα.
1: Το ξεφτοπίσα μαύρο, δηλαδή μου μέσα.
0: Ναι, δεν μου αρέσει και εμένα.
1: Τέλειωσε. Δηλαδή μου κόφεται το αίμα.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Πραγματικά. Είναι το μόνο πράγμα που το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Όπως μου αρέσει να κοιμάμαι με φως. Δεν θέλω τελείως σκοτάδι στο δωμάτιο. Θέλω να έχω έστω την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Αλήθεια.
0: Κάτι να φωτίζει. Ναι, κάτι να φωτίζει, ρε παιδί. Δεν μπορώ αυτό το σκότος. Κάτι να φωτίζει.
1: Όχι, φίλε, τι λες.
0: Σκοτάδι.
1: Αν δεν είναι πίσω, αν δεν είναι σκοτάδι, σκοτάδι, δεν κοιμάμαι.
0: Όχι, εγώ θέλω κλειστή πόρτα πάντα. Δεν θέλω ανοιχτή πόρτα. Είτε κάνω εκπομπή, είτε κοιμάμαι, θέλω να πόρτα κλειστή. Έτσι. Είτε μπαίνω στο στούντιο και κάνω εκπομπή,
1: ναι.
0: Πόρτα κλειστή. Είτε κοιμάμαι στο σπίτι, πόρτα κλειστή. Είτε πάω κάπου, ας πούμε, εδώ ένα ματς, θα προτιμούσα η πόρτα να είναι κλειστή. Αλλά δεν είναι πάντα εκεί. Γιατί δεν
1: αλήθεια.
0: Είναι, ναι, θέλω να είναι πόρτα κλειστή. Έτσι, μ' αρέσει η απομόνωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είχα ένα γραφείο. Σε
1: η απομόνωση, ή μήπως έτσι νιώθεις περισσότερη ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον νιώθεις περισσότερη ασφάλεια. Σε τι μου θυμίζεις τώρα. Παραδείγματος χάρη.
0: Είμαι πιο συγκεντρωμένος, ρε παιδί μου. Το βλέμμα μου δεν θέλω να πέφτει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, κάθομαι, βλέπω σπίτι μου, Ντιάλ. Θέλω να είναι πόρτα κλειστή. Γιατί, εάν ας πούμε δεν έχω την πόρτα ανοιχτά, το μάτι μου θα πέφτει στο χολ. Θα πέφτει πιο μακριά. Θέλω να βλέπω. Γιατί στο σινεμά κλείνουμε τα φώτα και βλέπουμε μόνο την οθόνη. Για να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Ναι, ξέρετε, υποσυνείδητα όμως, παιδί μου, περνάει και μέσα στο μυαλό το θέμα της ασφάλειας. Ότι νιώθεις πιο ασφαλής. Είναι αυτό που λένε, ότι παραδείγματος χάρη αγοράζουμε ένα σαλόνι. Δεν θα το βάλουμε το σαλόνι με την πλάτη, παραδείγματος χάρη, προς την μπαλκονόπορτα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έτσι το μυαλό μας δεν μένει ποτέ ήσυχο. Δηλαδή, είναι θέμα ασφάλειας. Νομίζω ότι κάποιος παρακολουθεί, κάποιος θα ανοίξει το μπαλκόνι.
0: Μπορεί να φάμε σπέρα.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην Αθήνα είμαστε, πολλά συμβαίνουν. Εδώ κάποιοι άλλοι φοβούνται να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια βράδυ.
0: Έρχεται ο Τζέραρντ Μπάτλερ. Εντάξει, Ιορδάνη, να σε ευχαριστήσω.
1: Μήπως. Οκ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε
1: εγώ
0: πάλι.
1: Ευχαριστώ που με έβγαλε σε γραμμή. Τα θερμά μου συλληπιτήρια και πάλι στον Βασίλη. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Γεια σου, Ιορδάνη.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια,
1: εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε. Athens Free Radio. Στους 98,1.

το κομμάτι αφιερωμένο στο φίλο μου, το Κρήτο Μαυρουδάκι. Ο οποίος το ακούει από κάπου πολύ ψηλά. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του.

Για 20 λεπτά ακόμα σας περιμένουμε στο 690-90-70-401. 690-90-70-401. Μιλάμε για φοβίες. Μιλήσαμε για το φόβο του bungee jumping. Έτσι, εγώ δεν θα έκανα με τίποτα σκηνή. Ορδάνησε πάντα τη θάλασσα γιατί είχε μια δυσάρεστη εμπειρία σε ένα βραδινό μπάνιο. Ο Ντένις Μπέρκαμπ, παλιός Ολλανδός παίχτης, δεν έπαιρνε ποτέ σε αεροπλάνα, γιατί θυμάμαι ότι δεν είχε μπει σε αεροπλάνο, ενώ ήταν να μπει και αυτό το αεροπλάνο έπεσε.

Καλημέρα στη Δεσποινίδα Μαριάννα Ρίζου, την οποία απολαμβάνουμε κάθε Τρίτη στην εκπομπή Άγιο Χρόνο Πάστ. Στον δρόμο της επιστροφής η Μαριάννα. Κάτι μου λέει ότι σε κάποια συναυλία θα ήταν, αν και Δευτέρα σήμερα, Τρίτη, Δετάρτη όχι, τι πήγα Δευτέρα, πώς μου ήρθε Δευτέρα. Ωστόσο, ο Ιορδάνης λέει. Ο Γιώργος, η συγκρού χαρακτηρίστηκε ταχείας όταν έγινε κλειστή λεωφόρος, όταν καταργήθηκαν τα βανάρια με τη λεωφόρα Αμφιθέας, τα οποία μικρός τα είχα προλάβει. Εγώ που με πιο από σένα, Γιώργο, δεν τα θυμάμαι τα φαναριά και στην Αμφιθέας. Σπαθώ να θυμηθώ τώρα. Και πέρναγα από συγκρού.

Κάτσο όμως δεν ήταν σε συναυλία, η Μαριάννα ήταν σε εταιρικό πάρτι. Προλαβαίνουμε μια γραμμή ακόμα, μπορεί και δύο. 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Πάμε! Σήμερα μιλάμε για φοβίες. Εσείς τι φοβάστε περισσότερο?

ακριβώς 15 λεπτά πριν από τις 2 εδώ στον Athens Radio 98,1. Ακούτε πάντα Αλκιονίδες νύχτες στις Τετάρτης. Μια εκπομπή επικοινωνίας, μια εκπομπή που βγαίνεται και θέτετε εσείς προβληματισμούς. Να συμβεί κάποια στιγμή, να θέτετε εσείς προβληματισμούς και εμείς να απαντάμε. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, βάζουμε θεματάκι εμείς και το συζητάμε. Σήμερα μιλάμε για φοβίες. Ακούσαμε αρκετές φοβίες. Περιμένουμε και τη δική σας φοβία, να δούμε αν είναι μεγάλη, μικρή, αν ξεπερνιέται.

Λοιπόν, έχουμε χρόνο για άλλη μια γραμμή. 690 90 70 401. Σας περιμένουμε. Καλείτε από Viber σε Viber. Πάμε 690 90 70 401.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι και εγώ πολύ καλά. Mm-hmm. Εσύ είσαι όλη παρέα, τι κάνει?
0: Όλη παρέα είναι καλά. Και σήμερα μιλάμε για και σήμερα μιλάμε για φοβίες που λες, Κυριάκη.
1: Εγώ δεν έχω κάποια έτσι πολύ στο μυαλό μου. Πιο πολύ πήρα γιατί τώρα μπήκα πριν κάνα μισάρο και άκουσα αυτό για το περιστατικό που έχουν γίνει 4 φέτος. Mm-hmm. Στο Μπατζά. Νομίζω και ένα 2 ήταν κάτω από νερό και άλλα 2 σε βράχια. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ πρόσφατα όλα τα περιστατικά.
0: Όντως.
1: Εγώ πιο παλιά φοβόμουν τις κατσαρίδες. Δηλαδή έβλεπα κατσαρίδα και να έβαινα στις τραπέζες, πούμε, τύπου. Φώναζα.
0: Τόσο πολύ.
1: Με άκουγε όλη η γειτονιά.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δεν μπορούσα.
0: Τώρα το ξεπέρασες αυτό?
1: Μεγαλώνοντας, γιατί αναγκάστηκα. Ναι, κάπως πρέπει να συμβαστείς με την ιδέα. Τώρα τη συχαίνομαι πολύ. Απλά μικρή, όντως. Πέναγα από ένα συνεργείο, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είναι πολύ μικρούλα. Πέναγα από ένα συνεργείο. Μιλάμε τα συνεργεία, ξέρεις πώς ήταν παλιά. Πολύ βρώμικα, δεν είναι όπως τα τωρινά.
0: Πολύ βρώμικα, ναι, καμία σχέση.
1: Πολύ, πολύ. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Ήταν έτσι η φύση της δουλειάς. Τώρα τα συνεργεία είναι διαφορετικά, γιατί τα αμάξια. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα τις τσέπες μου και τα χέρια μου στις τσέπες και γυρνούσα πολύ μικρούλα. Κουνιστή, λυγιστή εγώ. Και ξαφνικά βλέπω. Ούτε εγώ ξέρω πόσες χιλιάδες κατσαρίδες έβγαιναν από ένα συνεργείο. Και ξαφνικά έκαναν μπαμ την ώρα που πέρναγα. Εγώ δεν έχω χειρότερο να μου ακουμπήσει κατσαρίδα.
0: Σακούμπησα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σακούμπησα.
1: Τα πόδια μου πάνω. Πέρασαν από πάνω μου. Εγώ λιποθύμησα.
0: Πέταξαν.
1: Πέρασαν από πάνω μου.
0: Από τα πόδια σου.
1: Όχι, όχι. Ναι. Αλλά ήμουν πολύ μικρούλα. Και από τότε. Μέχρι και πέρυσι. Τις φοβόμουν, δεν τις συχαίνομαι τις κατσαρίδες. Mm-hmm. Τώρα τις συχαίνομαι, τώρα μου γύρισε διαφορετικά. Mm-hmm. Όταν λέω τις φοβάμαι, εννοούσα φώναζα κάποιον να τις σκοτώσει και τη μικρούλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν, ούτε καν δεν είχα χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή ποντίκι δεν με ένοιαζε να δω.
0: Τόσο πολύ,
1: Αλλά από το ποντίκι είναι και χειρότερα γιατί τρώνε και όλα και δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά σου κόβουν κανένα κομματάκι το βράδυ. Κατσάρλα, ειδικά αυτός ο ήχος, άμα κρύβεται κάπου, το κρουτς, δεν
0: το
1: υπάρχει.
0: Ποντίκι,
1: δηλαδή.
0: Έχεις βρει ποντίκι στο σπίτι σου ποτέ?
1: Δηλαδή, όχι βέβαια.
0: Α, λέω και
1: αλλά εγώ. Έξω εννοείται.
0: Εννοείται, στο σπίτι σου όμως δεν έχεις βρει ποντίκι. Αλλά το κρουτς, πού τα ακούς έξω ρε, Κυριακή?
1: Γιατί κατσαρίδα λέω.
0: Α, για την κατσαρίδα, λες, το ποντίκι νόμιζα. Ναι, το κρουτς, άστα, είναι.
1: Όχι, καλέ.
0: Άμα ακούς το δωμάτιο,
1: κλίτς.
0: Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο με την κατσαρίδα, Κυριακή, το χειρότερο ποιο είναι?
1: Να τη δεις. Οι άτιμες πλέον δεν είναι θέμα βρωμιάς. Είναι θέμα φτερών, δεν είναι θέμα βρωμιάς. Πετάνε πλέον, έχουν και θράσος.
0: Είναι σχαμμένες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι πάρα πολύ γρήγορες. Είναι πάρα πολύ γρήγορες.
1: Καλά, νομίζω να έχει πετύχει. Αυτή έχει πάει στο Βόρειο Πόλο.
0: Ναι. Και το θέμα ποιο είναι? Να μην την πετύχει. Να τη δει, να επιχειρήσει να τη σκοτώσει και να μην την πετύχει. Και να σου ξεφύγει. Και στο δωμάτιο να είσαι εσύ και αυτή. Φοβερό.
1: Δεν έχω εγώ. Δεν. Από το απόλυτο δεν.
0: Να σε έρθει σε δωμάτιο, σου έχει τύχει να είσαι με την κατσαρίδα και να μην ξέρει που είναι.
1: Καλέ, όταν άνοιγα την μπαλκονόπορτα, πέταγαν. Από απ' έξω, πέταγαν. Κοίτα, εγώ μένω σε ένα σημείο που δυστυχώς που από εκεί έρχονται πολύ τέτοιου τύπου πράγματα. Απέναντι στο σπίτι μου είναι κάτι δηλαδή, συγκεκριμένο που γενικότερα βγαίνουν τέτοια. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και είναι και αναπόφευκτο, γιατί είναι το μέρος τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγεις. Mm-hmm. Και έχει πολλά δέντρα. Και τέλος πάντων τώρα. Κατάλαβες την επένδυση σπίτι μου, αναγκαστικά τι να κάνω. Mm-hmm. Οπότε κάτι σχετικό με αυτό που λέτε πριν. Οπότε αναγκαστικά βγαίνουν τέτοια. Οπότε η γειτονιά γενικά έχει κατσαρίδες. Δηλαδή και στον δρόμο βλέπεις εύκολα.
0: Στο Παγκράτη, μένεις κοντά, στο Μπέτς.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, κατάλαβες εννοώ. Οπότε αναγκαστικά από εκεί. Ναι, βγαίνουνε. Και δεν μου είχε ξανά. Δηλαδή τώρα σου λέω: ρε, δεν είσαι καρέκλες τώρα, τραπέζια. Έχει τύχει να φύγω από το σπίτι να πάω να μείνω στο φίλο μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για φόβο.
0: Αλλά σκαμερό, τώρα απλά τυχαίνομαι. Σκαμερό έντομο.
1: Τώρα απλά τυχαίνομαι. Αλλά μέχρι και πρόπερση.
0: Κοίταξε, η λύση πάντως για να μέσα στο σπίτι είναι οι σίτες, να ξέρεις. Δεν είναι η αβολή μας, μόνο είναι οι σίτες.
1: Δεν έχω ναι, μα και για τα κουνούπια τα άτομα έχουν θράσος. Δηλαδή, σίτες, βάζω φυδάκι και αντικρουτικό και δεν. Εγώ δεν έχω σίτα, δυστυχώς. Ναι, ναι, δυστυχώς. Όλοι αυτό μου. Ναι.
0: Αν δεν έχει σίτα, πρέπει να έχει κλαβαρωμένα τα πάντα.
1: Δηλαδή, όλα τα άλλα που λένε τα παιδιά θα τα έκανα. Δηλαδή, και τα έπεφτα από βραχό και τα έκανα.
0: Τόσο πολύ.
1: Δεν έχω άγνοια κινδύνου.
0: Δηλαδή, φοβάσαι το καθαριδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν φοβάσαι το bungee jumping.
1: Κι όμως. Όχι. Ένα από τα όνειρά μου είναι να πάω να πέσω αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς λέγεται, γι' αυτό δεν το λέω. Υποχής και τον που από πίσω σου έχει πάρει καλιά ο. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Κάπως λέγεται πολύ συγκεκριμένο, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Mm-hmm. Από τα αεροπλάνα που βγάζουν φωτογραφίες.
0: Okay.
1: Όχι όμως με. Που ανοίγουν αερόστατο και τέτοια. Ή. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, τέλος πάντων. Mm-hmm. Του πέφτει ελεύθερη πτώση μαζί όμως με τον εκπαιδευτή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν μίλησε, δεν είσαι μόνη σου.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Ναι, ναι, αλλά τα περιστατικά αυτά τα έχω δει και εγώ και είναι απλά θλιβερό. Γιατί και στα τρία περιστατικά οι κοπέλες το κατάλαβαν. Δηλαδή το είπανε.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι, ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: Δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι είχαν άγνοια, φωνάζαν. Απλά
0: εγώ
1: οι άλλοι.
0: Ένα, εγώ το προηγούμενο είδα. Τρελάθηκα. Σοκαρίστηκα έτσι όπως το είδα.
1: Και στα δύο και καταρχά αυτό. Βλέπαμε όλοι το βίντεο ότι δεν υπήρχε σκηνή, ας πούμε, δεν το είδε κανείς.
0: Εκείνη δεν το είδε πραγματικά. Αυτό είναι.
1: Δεν το είδε.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Μα το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα κάτω. Δηλαδή.
0: Μα δεν σταματάει πουθενά καθόλου.
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν έχει σημασία αν είναι με νερό, γιατί θα πατήσει το Ιορδάνη, γιατί και η άλλη κοπέλα που έφυγε.
0: Αυτό που λέει η Ειρήνη, ότι λέγεται tandem skydiving.
1: Μπράβο. Και έλεγα, δεν μου έρχονται οι λέξεις τώρα. Ναι. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη.
0: Μήπως λέγεται παραπέντε. Skydiving γιατί... λέγεται. Μαριάννα.
1: Η κοπέλα την πρώτη φορά. Η κοπέλα, μία από τις κοπέλες, mm-hmm. Είχε νερό από κάτω, αλλά χτύπησε τα βράχια.
0: Καλά, και με νερό. Και με νερό. Πες με τόση ορμή. Δεν ξέρεις αν θα γλιτώσεις έτσι με τόση ορμή. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, απλά λέω, όχι, απλά στον Ιορδάνη που έτσι. Με το νερό απλά έπεσε σε βράχια, δηλαδή νερό όχι από κάτω, απλά σε βράχια έπεσε, χτύπησε σε βράχια.
0: Ζω, παιδιά,
1: δηλαδή.
0: Είναι,
1: τέλος πάντων, όταν φάσετε, απλά,
0: εμένα είναι... η συμβουλή μου είναι, όταν φάσετε να κάνετε τέτοια extreme sport, τουλάχιστον να πηγαίνετε κάπου σωστά οργανωμένα.
1: Διπλοτσεκαρισμένο,
0: μην πάτε τώρα σε τίποτα κομπιανίτες και γίνει στραβή και τους κλείσουν μετά, αλλά το θέμα είναι να τους κλείσουν μετά, το θέμα είναι να μην χάσουμε τη ζωή μας τώρα χωρίς λόγο. Το να το κλείσουν μετά δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι, οι περιοχές.
0: Το θέμα είναι μην χαθούν ζωές. Αυτό είναι το
1: τώρα.
0: Θέμα.
1: Ισχύει. Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι ο φόβος. Δεν μπορούμε να ζούμε και με το φόβο. Απλά δεν πρέπει να έχουμε και άγνοια κινδύνου. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε και με το φόβο. Δηλαδή, σίγουρα. Γενικότερα ο φόβος. Γενικότερα.
0: Να πούμε καλημέρα στη Δώρα.
1: Ζητάλα...
0: Δώρα, πού είσαι, Δώρα. Πού να περάσει κατσαρίδα το παράθυρο. Στο αυτοκίνητο, λέω Τζόρτζ.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Έχω σταματήσει, έχω κατέβει.
0: Έχεις κατέβει.
1: Δεν παίζει αυτό.
0: Αν οδηγείς όμως, αν οδηγείς.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ατύχημα έτσι. Έχω δει.
1: Θα κάνω στην άκρη, αλάρμ. Και. Αλάρμ, δεν ρισκάρω. Αλάρμ στην άκρη και κατέβηκα. Με έχει πιέσει τρέμουλο με κατσαρίδα. Όταν φοβόμουν πολύ. Δεν παίζει.
0: Ξέρεις, ό,τι φοβάσαι, Κυριακή, σε κυνηγάει. Είναι κανόνας αυτό. Ό,τι φοβάσαι, κυνηγάει.
1: Όχι. Αυτό το πράγμα που θυμάμαι να κατεβαίνουν σε οριδών. Όχι.
0: Σου έχει μείνει, Κυριακή, είμαστε παρά ένα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σε καληνυχτήσω. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
1: Λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και ό,τι καλύτερο εύχομαι σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Again and again and again, τη Τετάρτη το βράδυ, όχι, το Σάββατο στις 11, Αλέξανδρος Κοντόπουλος ξανά κοντά σας. Σε τρεις μέρες από τώρα, ευχαριστώ για την παρέα, καλό ξημέρωμα. Athens Free Radio.
2: στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.